0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: is Kiss.
1: Φιλικής έτσι μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your radio connection 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σε ποιους μήνες του χρόνου πιστεύετε ότι είμαστε πιο επιρρεπείς στην απάτη, έτσι στο να απατήσουμε? Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά λοιπόν. Ένας από αυτούς είναι και ο καιρός, εκεί που μας αρέσει να ζουζουνίζουμε.
2: Ναι, τώρα με βροχές και με καταιγίδες, πού να βγεις έξω από το σπίτι σου να πας να κερατώσεις?
1: Ναι, πού να βγάζεις το πανοφόρι τώρα?
2: Για μένα δεν έχει καμία σημασία η εποχή. Αν είσαι κερατούκλης,
1: ναι.
2: Αν σ' αρέσει να κάνεις τέτοιες λαμογές, θα τις κάνεις είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη. Αν το έχεις στο αίμα σου, δεν κοιτάς τον καιρό.
1: Ούτε στα 3.000 υψόμετρο, να το κάνεις με τον πλάτανο.
2: Πράγματι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα προτιμούσατε να ζείτε στην φύση, να ζήσετε 1000 χρόνια
2: χωρίς
1: που θα είστε.
2: Χωρίς τεχνολογία, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Ή να ζείτε στην πόλη, αλλά να μην βρίσκετε ησυχία πουθενά. Να ψήνει ο γείτονας μπριζόλες και να έρθει το τσίκνα μες στο σπίτι. Τι θα προτιμούσατε λοιπόν?
3: Βρωμερή πόλη και ξερό ψωμί.
4: Δεν θα με βρίσκει το delivery πάνω στα λαγκάδια. Οπότε καλύτερα στην πόλη και delivery.
2: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Παράγοντας delivery, παιδιά, είναι καθοριστικός για να επιλέξεις την πόλη. Είναι.
5: Δεύτερο νεκροταφείο ή πόλη με ζωή? Πόλη με ζωή.
2: Ω, δεύτερο νεκροταφείο. Μάλιστα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1906 και στο Λονδίνο ο Γερμανός Καρλ Νέσλερ λανσάρει την πρώτη λακ για στερέωση παλιών Permanan.
1: Το 2000 ο Μάικλ Σουμάχερ νικά στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Σουζούκα και χαρίζει στη Φεράρι τον πρώτο της τίτλο στο πρωτάθλημα οδηγών από το 1979.
0: Ο Μπρούνο Μάρς γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1985, όμως η ημερομηνία έχει και μουσικό ενδιαφέρον.
1: Στις 8 Οκτωβρίου του 2010 το Just The Way You Are βρισκόταν στην κορυφή του αμερικάνικου Billboard Hot 100 στο ξεκίνημα της τεράστιας σόλο καριέρας του. Και ένα ωραίο τρίβια, το τραγούδι ήταν το πρώτο σόλο νούμερο 1 single του Μπρούνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

0: είναι όλα τα στρουμφάκια στη θέση τους.
1: Όλα, όλα. Ένα-ένα είναι στη θέση τους και περιμένουν να βγει ο Δρακουμέλ για να τα κυνηγήσει.
0: Ήρθα, Δρακουμέλ. Πεμπτούλα.
1: Και η Ψιψινέλ. Ο Δρακουμέλ τη ζει, Ψιψινέλ είμαι εγώ.
0: Η Πεμπτούλα λοιπόν είναι εδώ. Είναι 8 Οκτωβρίου, παιδιά. Καβαλήσαμε και αυτή τη βδομάδα. Την περάσαμε την Τετάρτη, ήρθε η Πέμπτη. Το breakfast show φυσικά είναι εδώ στη θέση του για να σα κρατήσει και σήμερα την καλύτερη παρέα στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Και καταρχάς να σας ενημερώσουμε ποιος είναι ο νέος τρόπος για να φτιάξετε αντισώματα.
0: Τι θεωρείτε επαγγελματικό το 2026 στις συνεντεύξεις για δουλειά?
1: Έχουμε το δίλημα της ημέρας, το οποίο πάλι θα σας ταλανίσει και θα σας θα
0: σας δίνουμε προσκλήσεις φυσικά για το απόψε τρώμε σιωκάστης του Άκη Δήμου, που σήμερα έχουμε πρεμιέρα στο θέατρο Φιλίπ.
1: Αχ, θα μας τα πεις όλα. Και φυσικά σε 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παιδιά, Viber 6942-929-929. Και μ' αρέσει που πριν να το πω, έχετε ξεκινάτε ήδη να στέλνετε μηνύματα. Περιμένουμε, όπως καταλαβαίνετε, τις καλημέρες σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε καλημέρα κιόλας. Καλημέρα στη Μαριάνθη. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στην δεύτερη Ιωάννα. Στην Ισιδώρα. Στην Αλεξάνδρα.
1: Καλέ, να πούμε και μια καλημέρα στον Ιωσήφ που μας ακούει.
0: Καλημέρα
1: που
0: στον
1: είναι
0: Ιωσήφ.
1: Ο γείτονάς μας που έχει αυτό το φανταστικό το μαγαζί εκεί πέρα που πάμε και τρώμε.
0: Πού πάμε και τρώμε?
1: Το μπραντς μας. Πού το τρώμε?
0: Αχ, Παναγία μου, τι ωραίο, Παναγία μου, αυτά τα αυγά εκεί πέρα που πάω και τρώμε το αβοκάντο. Πάρα πολύ ωραία είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Γενικότερα, φτιάξτε ένα καφεδάκι. Το Viber, όπως σας είπα, 6942-929-929. Τόπα. Φτιάξτε καφεδάκι λοιπόν, να ξεκινήσει η μέρα μας. Ωραίο ξημέρωμα βλέπω να έρχεται στην παρέα του Kiss 92,9.
1: Oh.
0: Και οι ωραιότερες μουσικάρες. Έλα.
1: Οχ, οχ, το έκανα ξανά.
0: Ποιο?
1: Oops, I did it again, Britney Spears. Θα μιλήσουμε τώρα.
0: Τρόμαξα, ρε φίλε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, Πεμπτούλα, 8 Οκτωβρίου. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλήση προ εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε, να μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr κάθετο Fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Αυτό το μαστίγιο κάθε πρωί, ρε παιδί μου, που μας χτυπάει στο δερματάκι και τα ακούμε.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το μαστίγιο που ακούγεται. Περίμενε.
0: Α,
2: με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, καλά μου στρουμφάκια. Στο στρουμφοχωριό σήμερα της Αττικής θα έχει σήμερα. Ξεκινάμε με 19-20 βαθμούς καταρχάς. Είναι για την εποχή, είναι ψηλή βαθμή για πρωί. Άρα η συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ θα έχει. Στη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ψηλά δηλαδή. Εξακολουθεί να είναι μια πολύ ωραία μέρα. Αυτό που τη διαφοροποιεί είναι ότι θα έχουμε έτσι μια ρεή συννεφούλα. Τίποτα φοβερό από ανέμους, τρία αποφοράκια. Και το βράδυ με καθαρό ουρανό θα κατέβει θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Χθες γυρνούσα. Τι ωραία που περπατούσα. Το βράδυ αργά, πολύ ωραία ήταν.
1: Πόσο αργά?
0: Μετά την παράσταση. Είχαμε γενική δοκιμή εχθές.
1: Πήγαν όλα καλά?
0: Πολύ, πολύ. Θα τα πούμε μετά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Φεύγει ο Ρούμπιος σήμερα, οπότε δεν θα έχουμε δυσκολίες στην κίνηση.
0: Άντε, Παναγία μου.
1: Να σας πω το καλό. Να πάει.
0: Συγγνώμη,
1: να πάει...
0: αλλά ταλαιπωρείται κόσμος τώρα στο κέντρο, παιδί μου.
1: Ελπίζω να έχει πάρει γλυκά να πάει πίσω στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Αμυγδαλωτά.
1: Αμυγδαλωτά. Λοιπόν, κίνηση αυτή τη στιγμή θα βρούμε στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και την Αιωνία. Στην άνοδο και στην κάθοδο είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έχει λίγη κινησούλα μόνο εκεί ανάμεσα Περιστέρια Γάλλο, όχι κάτι τρελό.
0: Έσκασα ζωή, έσκασα.
1: Λεωφόρος και εγώ και δεν είμαι, δεν φοράω κάτι άλλο από μέσα.
0: Έβγαλα, εγώ τα έβγαλα.
1: Εγώ τι να βγάλω.
0: Δεν μπορώ, φούντωσα.
1: Λεωφόρος Αθηνών από ύψη Καϊδαρίου μέχρι στην Καραμαγκάη κίνηση.
0: Ναι.
1: Και Αργύρι, πάμε σε τραγούδι γιατί θέλω να βγάλω και εγώ την μπλούζα μου.
0: Όχι, Παναγία μου, να το ζήσω κι αυτό.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you?
1: 7 και 14 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Πεμπτούλα και σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Υπέροχο ξημέρωμα, υπέροχο ουρανό.
2: Πολύ ωραίο ουρανό αυτές τις μέρες, παιδιά. Έχει γεμίσει το Instagram με φωτογραφίες με ηλιοβασιλέματα από το κέντρο.
1: Αυτό είναι το ξημέρωμα, βέβαια.
2: Ναι, απλά σου λέω ότι αυτές τις μέρες έχει και ωραία ηλιοβασιλέματα.
1: Ναι, ναι, ωραίο ξημέρωμα.
2: Λοιπόν, Αργύρη μου, για να ξημερώσουμε καλά,
1: έλα,
2: θέλω να σου πω τη νέα λύση στην αρρώστια.
1: Ποια είναι?
2: Στη γρήπη δηλαδή.
1: Ναι.
2: Συνήθως σε αυτή την περίοδο πηγαίνουμε και κάνουμε το αντιγρυπικό εμβόλιο. Οι περισσότεροι.
1: Το λέγαμε και τις προάλλες εδώ πέρα, ότι τώρα μέσα με τέλη Οκτωβρίου είναι η κατάλληλη περίοδος να πάμε να κάνουμε το αντιγρυπικό.
2: Λοιπόν, έχει βγει μια έρευνα η οποία σου λέει ότι ένα πράγμα σε βοηθάει και δεν χρειάζεσαι ούτε αντιγρυπικά ούτε τίποτα.
1: Η πορτοκαλάδα.
2: Η έρευνα το λέει αυτό. Δεν το λέμε. Δεν είναι ιατρική.
1: Η πορτοκαλάδα.
2: Όχι, αυτό που θα σου πω τώρα.
1: Ποιο?
2: Το τραγούδι.
1: Α?
2: Αν τραγουδάς κάθε μέρα, Αργύρη μου,
1: ναι,
2: ενεργοποιούνται εκεί πέρα τα συστήματά σου μέσα, θα στα πω και αναλυτικά, και μπορεί να μην αρρωστήσεις σε ένα 240%.
1: Πόσο πολύ?
2: Ποσοστό, φυσικά. Υπάρχει μια χημική ενίσχυση, τέλος πάντων, η οποία τώρα είναι διάφορα μπερδεμένα πράγματα. Η ανοσοσφαιρίνη σου αυξάνεται όσο τραγουδάς.
1: Μαζί με την κορτιζόλη μου.
2: Μαζί με την κορτιζόλη σου, γίνεται ένα μίξ εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Και το τραγουδί λειτουργεί ως φυσική θεραπεία, ενεργοποιώντας το πνευμονογαστρικό νεύρο,
1: ναι,
2: για να ηρεμήσει ο οργανισμός σου.
1: Τι σκοτώσου, πες και βλακείς. Δηλαδή, να σου πω τι τραγούδι.
2: Τι τραγούδι.
1: Ρεπερτόριο.
2: Θα σου πω. Εγώ, ιδανικά, ας πούμε, θα ήθελα να τραγουδά το Μακαρένα. Άιδε, παιδιά, μπαραρία, Μακαρένα. Τα μπαραβαρία,
1: μπαραρία. Μα το Μακαρένα τι να ενισχύσει από την κορτιζόλη, ρε παιδί.
2: Γιατί να μην ενισχύσει.
1: Χαρούμενο είναι.
2: Χορεύεις κιόλας με το Μακαρένα.
1: Ναι.
2: Απλά πρέπει να μάθω τους στίχους, άμα θέλω. Να... Γιατί πρέπει να πεις και τους στίχους σωστά. Αν τους πεις λάθος, δεν γίνεσαι καλά.
1: Ρε παιδί μου, να πεις καμιά Dua Lipa, καμιά Britney Spears. Πώς λέγαμε για τον μπάνιο της προάλλης, ότι δίνουμε πόνο μέσα.
2: Ποιο είχες τραγουδήσει εσύ στο Your Face Sounds Familiar και είχε πάει πάρα πολύ καλά.
1: Πολλά.
2: Σου.
1: Πολλά. Δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά πολλά είχα πει.
2: Ποιο πιστεύεις ότι θα σε κάνει, το Let It Go, ας πούμε, θα σε έκανα νιώθεις καλύτερα?
1: Α, είχα κάνει το Frozen, σωστά. Τι καλός που ήμουν σε αυτήν την κύψα, Λέα. Πώς λεγόταν αυτή?

0: Λοιπόν, στείλτε μας στο Viber 6942-929-929. Ποιο τραγούδι,
1: φούντος,
0: ποιο τραγούδι θα τραγουδούσατε εσείς? 6942-929-929 στο Viber.

0: Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Ναού επιτυχίες, 7 και 20 πρώτα λεπτά. Και έχετε πλάκα με τα μηνύματά σας στο Viber σε σχέση με το αντιγρυπικό και τα τραγούδια. Και τώρα γι' αυτό το λόγο και μόνο πάμε κατευθείαν στο δίλημα της ημέρας.
1: Το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, έχει ψωμάκι σήμερα το δίλημα, γιατί βλέπω ότι τσιμπάτε και μ' αρέσει όταν τσιμπάτε. Ψαράκια μου καλά. Λοιπόν, το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να μας τραγουδήσετε και να τραγουδήσετε γενικότερα για να εξολοθρεύσετε όλα τα μικρόβια που έρχονται. 240% σου λέει γρηγορότερα γίνεσαι καλά.
2: Να σου πω κάτι, εγώ τραγουδάω όλη μέρα.
0: Ναι.
2: Θα διάλεγα το τραγούδι από το να κάνω το εμβόλιο. Φοβάμαι τις ενέσεις πάρα πολύ, δεν μπορώ.
0: Και εγώ φοβάμαι τις ενέσεις. Λες να το ρίξουμε στο τραγούδι.
2: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το ρίξουμε. Δεν ξέρω,
0: λοιπόν,
2: βασικά.
0: Θέλω να μας στείλετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Εσείς τι θα προτιμούσατε να κάνετε, το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να γίνετε φωνάρα? Αν επιλέξετε τη φωνάρα όμως, το ηχητικό μήνυμα που θα στείλετε, θέλω να στείλετε και τη φωνάρα τραγουδώντας ένα τραγούδι. Δεν με ενδιαφέρει το πο-πο-πο-πο-πο της γογκοτσαμπά, πείτε μου. Δεν με νοιάζει. Ό,τι τραγούδι θέλετε που νομίζετε ότι θα σας κάνει καλά και θα σας γιάνει.
2: Και ο καλύτερος τραγούδι τι σήμερα θα κερδίσει ένα φανταστικό πακέτο καλλιντικών από την Elixir Makeup, η οποία είναι και ελληνική εταιρεία και έχει και έδρα τη Θεσσαλονίκη και θα βρίσκεται τα προϊόντα της σε 1500 καταστήματα.
0: Καλλιντικάκια λοιπόν έχουμε σήμερα για το καλύτερο ηχητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Εσείς τι θα προτιμούσατε, να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να αρχίσετε να τραγουδάτε, γιατί το τραγούδι θεραπεύει τη γρήπη και τη χλέπα? Στείλτε στο 6942-929-929.
2: Τη βλακία τη θεραπεύει το τραγούδι.
0: Όσοι επιλέξετε όμως το τραγούδι, θέλουμε να ακούσουμε και τη φωνάρα σας. Εδώ θα διαλέξουμε την καλή. Voice θα γίνουμε.
2: The voice of Kiss.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Περίμενε δύο λεπτά, ρε Σιάρχη.
1: Τι περίμενε, έχει γίνει χαμός. Όπα, μισό, είναι σοβαρό, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι ο Γιάννης, καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε τώρα τι γίνεται. Η ζωή έχει, μας έχουν κόψει το φυσικό αέριο στην Κύψη. Θα έρθει. Μας έχουν κόψει το φυσικό αέριο και είναι ο τεχνικός του φυσικού αερίου. Μας έχουν κόψει το φυσικό αέριο και είναι ο τεχνικός του φυσικού αέριου που μας είπε ότι θα την πάρει τώρα το πρωί τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, αυτά τα τηλέφωνα δεν γίνεται να μην τα σηκώσεις.
0: Συγγνώμη, πραγματικά έχω να κάνω μπάνιο. Έχω να κάνω μπάνιο πόσο καιρό.
1: Ναι, ναι, μας έχει φάει μπόχα εδώ μέσα.
0: Πραγματικά. Κάνω μπάνιο, πηγαίνω σε φίλους μου και κάνω μπάνιο. Έχω κουραστεί με αυτό.
1: Λοιπόν, τι θα έρθει τελικά. Μην μας κρατάς αγωνία.
0: Θα έρθει σε καλή ώρα. Θα έρθει ταυτόχρονα με τον δικό σου να ξέρεις.
1: Δόξα τω Θεώ, γιατί και εγώ έχω να έρθει σήμερα γιατί και εμένα μου έχουν κόψει το φυσικό αέριο. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι.
0: Ο κύριος έπαθε σοκ γιατί έπρεπε να γελάμε να λέμε.
1: Να είναι καλά, ελπίζω να σε πίστεψε και να έρθει. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί τα μηνύματά σου στο Viber για το δίλημα της ημέρας. Αν προτιμάτε το αντιγρυπτικό εμβόλιο ή να τραγουδάτε για να γίνετε καλά, γίνεται χαμός. Τι φωνάρες είναι αυτές που έχουμε οι ακροατές μας.
0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι έχετε κάνει χαμός στο Viber. Έχουμε ρίξει τρελό γέλιο.
1: 6-9-42-9-29-9-29. Συνεχίζετε να στέλνετε γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα δούμε ποιο είναι η μεγαλύτερη φωνά.
0: Voice of Kiss, εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
4: Έκθεση.
3: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
4: Age of Content.
3: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
4: Oracle.
3: Ρόμπερτ Άικ.
4: Ιδίποδας.
3: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
4: Συζήτηση.
3: Ρωμαίο Καστελούτσι.
4: Φάουστ.
3: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
4: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
3: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
4: Landless.
3: Νίκος Καραθάνος.
4: Έπος.
3: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyesight Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyesight Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 92,9.

0: Λέλο λελό λελέι. Εδώ μας λέει η Σακύρα Σακύρα στον αέρα του Kiss 92,9. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να πάρετε το μικρόφωνο πλέον. Γιατί έχουμε το δίλημα της ημέρας. Έχουμε τα μηνύματά σας. Ειλικρινά δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Το δίλημα της ημέρας ήταν: θα προτιμούσατε να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή με βάση την έρευνα που βγήκε να τραγουδάτε όλη μέρα, γιατί σου λέει κατά 240% γίνεστε πιο γρήγορα καλά. Επιλέξατε, ψηφίσατε, στείλατε και πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά τις απαντήσεις σας. Θα ξεκινήσουμε με το Σωτήρη.
1: Καλημέρα στα παιδιά και στην όμορφη παρέα. Εννοείται το αντιγρυπικό. Γιατί έτσι και πιάσω εγώ να τραγουδήσω, θα είναι σαν τους συναγερμούς που χτυπάνε γύρω γύρω, θα σηκωθούν όλοι στο πόδι. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Πάμε στην Αδαμαντία.
3: Εν ήμουν μια Αδαμαντία, εννοείται ότι θα τραγουδούσα, εννοείται. Στη βάρκα μου νερό και πως να την αδειάσω.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω.
4: Είναι το μεταξύ, επειδή είναι και πρωί, μας τα λέει ψιθυριστά η Αδαμαντία.
0: Δε γλυκιά μου, είναι ατμοσφαιρικό. Πάμε στη Μαριάνθη.
5: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

0: είσαι εσύ.
1: Έτσι όλο μας το πες. Τι ωραία.
2: Πάμε στο Μάικ.
1: Πάμε στο Μάικ.
3: Καλημέρα Κις. Φυσικά και με ένα τραγούδι περνάνε όλα. Εγώ όλη μέρα τραγουδάω. Σ' αφήνω στον επόμενο. Τον άτυχο τον κόμενο. Και περνάνε όλα. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι.
1: Γεγονός.
2: Έλα ρε Μάικα Πολωνάρα.
1: Πάμε στη Μέρη.
2: Μέρη, εδώ.
4: Μάλλον και αυτό δεν αρρωσταίνω ποτέ. Καλημέρα. Κάθε μέρα τραγουδάω. Ό,τι τραγούδι μου φτιάξει τη διάθεση από το πρωί και σήμερα. Please. Stay, I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Το χάλασα πολύ. Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα,
1: πεθαίνω που ακούω και τα φλάσα από πίσω.
5: Καλημέρα στην ωραιότερη πρωινή παρέα. Είμαι η Ανθή, έχω φαρυγγίτιδα. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι θα προτιμούσα να τραγουδήσω αντί να κάνω, από το να κάνω το αντιγρυπτικό εμβόλιο.
1: Ναι.
5: Θα προσπαθήσω να σας τραγουδήσω το αγαπημένο μου τραγούδι, αλλά θέλω επίοικια. Γιατί
1: ναι.
5: Έχω φαρυγγίτιδα.
1: Δεν κρίνουμε εδώ.
5: I had the time of my life, 'cause I never felt this way before. Yes, I swear. It's the truth. And I owe it all to you.
2: Έχει φαρυγγίτιδα όμως,
5: από το θρυλικό Dirty Dancing της
1: βέβαια.
5: Εποχής μου.
1: Ανεβαίνει και, ανεβαίνει και στο Λονδίνο τώρα. Και στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Ντίνα.
6: Καλημέρα. Ναι στο αντιγρυπτικό εμβόλιο, ναι και στο τραγούδι. Ναι και στην απόλυτη στάρ. 12.
1: Είναι και επίκαιρο.
6: Τηλεφώνημα.
1: Είναι και επίκαιρο, είμαστε στην επικαιρότητα. Εδώ πέρα τι έχουμε.
2: Εδώ, το ηχητικό, να το.
1: Πού το, εδώ είναι, περισσό.
2: Εγώ δείχνω, εντωμεταξύ άλλου υπολογιστή είσαι. All the sign of thousand spot

0: Βάλε εδώ, είναι το κανονικό voice. Μπερδεύτηκες.
1: Α, όλο θα το πει. Μα τι ζέσταμα κάνουνε πρωί-πρωί και μπορούν και τραγουδάνε εκεί πάνω.
2: Καλημέρα. Καλή στρατιωτική σεζόν, Αργυρή. Για το εμβόλιο. Ούτε, ούτε, παπα, ούτε, ούτε, ούτε, παπα, ούτε.
1: Εντάξει, ο φίλος μου έχει πιάσει τον παλμό της εποχής. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι ελάχιστα από τα μηνύματα που έχετε στείλει. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε πιο τρελοί από εμάς και πραγματικά μπαίνετε σε ό,τι τρυπάκι σας βάλουμε, σε ό,τι λαγουδότρυπα σας ανοίξουμε.
0: Και αυτή η λαγουδότρυπα έχει σκαμμένη στα έγκατα της γης, μιλάμε.
1: Λοιπόν, ένας από εσάς θα λάβει μήνυμα κατευθείαν στο Viber ότι είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Δεν έχουμε αποφασίσει τώρα. Τώρα θα ψηφίσουμε για το που θα κερδίσει τα καλλιτικά ελιξίρ. Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για σήμερα για την παρέα σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε ψωμί ακόμα.
0: Εκτός από ψωμί έχουμε και τυρί. Όνομα ζω αυτό το πράγμα. Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα.
1: Με τι παίζουμε
0: β.
1: Με το Β, Βου.
0: Παίζουμε με το γράμμα Β.
1: Βοάς.
0: Φυσικά και θα κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Wagamama για να πάτε να απολαύσετε την πανασιατική κουζίνα, τα sushi rolls, τα φανταστικά που έχει εκεί, τα dumplings, τα bao buns, τα ramen.
1: 2-10-80-50.000 τώρα. Πάμε εκεί στο σταθερό του Kiss 92,9. 2-10-80-50.000 για να παίξουμε όνομα πόλης αυτό το πράγμα σε πάρα πολύ λίγο και να κερδίσετε δώρο επιταγή 50 ευρώ από τα Wagamama.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Λίπα και Training Season. Ακούμε εδώ δυνατά στον 92,9 εκεί.
1: Να πούμε ότι ο νικητής για το δίλημα της ημέρας τον ψηφίσατε εσείς. Εμείς δεν τολμήσαμε να κάνουμε τίποτα. Στείλατε μηνύματα και είπατε οπωσδήποτε ο τάδε ή τάδε πρέπει να το κερδίσει. Δεν λέμε τώρα στον αέρα ποιος κέρδισε, έχει πάρει ήδη μήνυμα.
0: Πάμε
1: κοιτάξτε
0: να παίξουμε
1: τα μηνύματα στο Viber.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, ναι, πάμε, φύγαμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Σε άλλα νέα λοιπόν, εδώ στον αέρα έχουμε παρέα μας τη Βαρβάρα. Καλημέρα Βαρβάρα.
3: Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Ζωή.
0: Καλημέρα Βαρβάρα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε αυτή η υπέροχη μέρα με αυτό το υπέροχο ξημέρωμα?
3: Όντως έχει πολύ ωραία μέρα και εγώ τώρα σε λίγο μπαίνω για δουλειά.
1: Α, τι ωραία.
3: Και από την όμορφη Βάρκιζα σας παίρνω τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Α, θάλασσα, μ' αρέσει.
0: Ωραία η Βάρκιζα.
3: Ναι.
1: Πώς είναι η
3: πολύ
1: θάλασσα?
3: Πολύ ωραία.
1: Είναι
3: ήρεμη, πολύ ωραία. Πήγα και χθες και προχθές, είναι τέλεια.
1: Α, τι ωραία να δουλεύεις, παιδί μου, σε μέρος που έχει θάλασσα. Λοιπόν,
3: αυτό, σχολάω και πάω.
1: Τέλεια, φανταστικά. Να σου πω τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε κιόλας εκτός από τη θάλασσα στο Γουαγκαμάμα με 50 ευρώ.
3: Για να δω, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα.
1: Είσαι γρήγορη, γιατί έχουμε χρονόμετρο.
3: Ναι, ναι.
1: Και ο χρόνος είναι πιστεύω χρήμα, Βαρβάρα.
3: Πιστεύω, πιστεύω, Αργύρη μου.
1: Να δώσω χρονόμετρο, να φύγουμε.
3: Ναι, ναι.
1: Θυμίζω με το γράμμα Β. Πάμε χρόνος, παρακαλώ. Ένα όνομα.
3: Βιβί.
0: Ένα ζώο.
3: Βόδι.
1: Εκεί φυλάσσονται τα βιβλία.
3: Βιβλιοθήκη.
0: Ένα πράγμα.
3: Βιβλίο.
1: Χυλάκι, πετροκέρασο και μάγουλο.
3: Βερίκοκο.
0: Μία χώρα.
3: Βουλγαρία.
1: Ο λαχταριστός κουραμπιές ο σωστός γίνεται με φρέσκο.
3: Βούτυρο.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Ένα επάγγελμα. Βουλευτής.
1: Ένα φυτό.
3: Βασιλικός.
0: Περνάμε τις ξύλινες επιφάνειες για καλύτερη συντήρηση.
1: Για να γυαλίσει.
0: Και το κέρατο το περνάμε.
3: Βερνίκη, βερνίκη.
0: Ετεροχρονισμένα το παίρνουμε σαν σωστό.
1: Το παίρνουμε σαν σωστό γιατί φταρνίστηκα και κόλλησε το χρονόμετρο.
3: Αυτό, αυτό παιδιά παίρνει.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει δωρεπιταγή για το Γκαγκαμάμα. Να μας σκέφτεσαι σε κάθε μπουκιά, σε παρακαλώ πολύ.
1: Θα μετρήσουμε τις μπουκιές σου.
3: Εννοείται, παιδιά μου, εννοείται.
1: Λοιπόν, να μας πάρεις
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να μας πάρεις τηλέφωνο, να μας πεις πόσες μπουκιές είναι τα 50 ευρώ, εντάξει.
3: Βεβαίως, βεβαίως, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και πέτα και μια πετρούλα στη θάλασσα για μας.
3: Αλίμονο.
1: Φιλάκια κοριτσάκια μου, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα παιδιά, ευχαριστώ.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss και είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου. Είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ και Αργύρη μου, θέλω να σου κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση.
0: Μίλα μου.
1: Αν πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν εμπνευσμένο από ένα βιντεοπαιχνίδι, ποιο βιντεοπαιχνίδι θα ήθελες να είναι?
0: Τελευταία φορά που έπαιξα βιντεοπαιχνίδι ήταν το Tetris.
1: Λες ψέματα, γιατί παίζεις βιντεοπαιχνίδι, απλά είναι στο κινητό σου. Παίζεις αυτό με τους κήπους.
0: Ή Tetris παίζω ή αυτό με τους κήπους. Αυτά τα δύο παίζω από τότε που ήμουν 7 χρονών.
1: Άρα να πήγαινες, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν Tetris. Ναι. Να έμπαινες στο κρεβάτι σας φινοτουβλάκι.
0: Α, και Pac-Man έπαιζα όταν ήμουν μικρός. Να με κυνηγάει το φαντασματάκι.
1: Α, ξενοδοχείο με φαντάσματα. Πολύ ωραίο θα ήταν.
0: Ωμέ.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να είναι σαν το Resident Evil με τα ζόμπια.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λες.
1: Είναι με ζόμπι. Είναι με ζόμπι. Με ζόμπια. Λοιπόν, άκου όμως τώρα, ούτε για ζόμπια δεν έχει βγει ξενοδοχείο, ούτε για το Tetris, ούτε για τίποτα. Έχει βγει όμως για το Minecraft και μάλιστα θα δημιουργηθεί ένα ξενοδοχείο μέσα στο 2027. Το Minecraft το γνωστό, το παιχνίδι με τα μπλοκ, τα μεγάλα, τα τετράγωνα που πάνε και χτίζουν σπίτια, χτίζουν διάφορα, ρε παιδί μου. Είναι ένας τεράστιος κόσμος του Minecraft.
0: Ωραία.
1: Θα βγει λοιπόν ένα ξενοδοχείο, το Minecraft World Hotel, με 69 δωμάτια που θα ανοίξει στο Λονδίνο, μέσα στο Chessington World of Adventures.
0: Okay.
1: Το ξενοδοχείο θα μεταφέρει τους επισκέπτες κατευθείαν σε έναν pixel κόσμο. Τα δωμάτια θα είναι διακοσμημένα με μπλοκ, αντικείμενα, πλάσματα, χρώματα από το Minecraft εμπνευσμένα. Και θα είναι ένα πάρα πολύ φανταστικό μέρος με φαγητό ειδικό, ας πούμε.
0: Φαντάζομαι θα αφήνει νεφρό εκεί για να παίξεις το παιχνίδι.
1: Επίσης προσπαθώ να σκεφτώ ποιο θα ήθελε να πάει, ας πούμε, σε αυτό. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι πόσα παιδιά θα πρίξουν τους γονείς να πάνε στο ξενοδοχείο.
0: Εγώ αναρωτιέμαι, αυτά τα ξενοδοχεία είναι μια συνολική εμπειρία? Δηλαδή, πας εκεί πέρα για να κοιμηθείς όπως πας στα άλλα ξενοδοχεία, ή πας εκεί πέρα για να κοιμηθείς και να ζήσεις κάποια εμπειρία παράλληλα?
1: Το δεύτερο. Γιατί τώρα να πας να κοιμηθείς και να πληρώσεις και 800.000 ευρώ πόσο θα έχει αυτό το ξενοδοχείο, επειδή είναι και ειδικό.
0: Γι' αυτό λέω κι εγώ, νεφρό θα αφήνεις.
1: Για την εμπειρία. Πας και υπάρχουν και πάρα πολλοί που παίζουν Minecraft, οπότε σας έχουμε και αυτή τη λύση. Αν μας ακούτε και παίζετε Minecraft και πάτε, στείλτε μας και καμιά φωτογραφία να μας πείτε πώς ήταν.
0: Αν έχετε ένα
1: εμπειρία, πας και υπάρχουν και πάρα πολλοί που παίζουν Minecraft, οπότε σας έχουμε και αυτή τη λύση. Αν μας ακούτε και παίζετε.

0: κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
9: Μπαμπάκα μου.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δύο μόλις λεπτά μετά τις 8, είναι Πέμπτη, είναι 8 Οκτωβρίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ φυσικά, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Έως τις 11 Οκτωβρίου, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθήνα καλύτερη ταινία και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λαλαλαλαλαλαλαλα, με λίγα συννεφάκια ξεκινήσαμε έτσι το πρωί αυτή η Πέμπτη, αλλά ο ήλιος παίρνει γρήγορα το πανοχέρι και λέει φυγιάτε σύννεφα, θα κάνω λιακάδα. Και από τους 19 βαθμούς που νιώσαμε το πρωί, φτάνουμε στους 25 το μεσημέρι, μη σας πω και 27 το απόγευμα. Νοτιάδες θα έχουμε σαν αεράκι, έως 3 μποφοράκια, τίποτα. Και πολύ ήπιο βράδυ, με θερμοκρασία να φτάνει γύρω στους 22, να κατεβαίνει μάλλον στους 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία μέρα.
1: Κίνηση πολύ έχει στους δρόμους, να σας ενημερώσω. Και Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία στην άνοδό της είναι αρκετά δύσκολα, αλλά και στην κάθοδο, σε αρκετά διαστήματα. Επίσης η κάθοδος της Μεσογείων είναι αρκετά δύσκολα. Επίσης όλη η περιφερειακή καρέα από το ύψος Ηλιούπολης μέχρι πάνω και του Ζωγράφου φτάνει, παιδιά, η κίνηση. Δραματικό αυτό που βλέπουν τα ματάκια μου. Στο κέντρο έχουμε κίνηση σε όλη την διάμετρο της Αρδιτού, στην άνοδο και στη Βασιλής Σοφίας στην κάθοδο.
0: Έλα ρε εσύ, ο Παύλος μας στέλνει μήνυμα στο Viber και λέει παιδιά καλημέρα, ξύπνησα με κακή διάθεση σε 7 η ώρα, βάζω Kiss και 8 πηγαίνοντας στο γραφείο έχω τρελή διάθεση χάρη σε εσάς. Έλα ρε εσύ Παύλο.
1: Δεν είπες ότι μας είπε και τρολοκομεία?
0: Μας είπε και τρολοκομεία, γιατί αφού είμαστε, δεν το κρύβουμε κυρία μου.
1: Πες το σωστά άνθρωπε μου.
0: Είμαστε τρελοί και μας αρέσει και σας αρέσει.
1: Νέλη Φουρτάντο, Say Tried, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: 10 μόλις λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Kiss 92,9. Είμαστε στη δεύτερη ώρα του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και πάμε να ακούσουμε μια ανταπόκριση από το δρόμο από τη φίλη Ιωάννα, που την ευχαριστούμε πολύ που την έστειλε. Να τη βάλω.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Καλημέρα. Ενημέρωση για τους δρόμους. Φεύγει αυτός ο Ρούμπιο και έχουν κλείσει τη Μιχαλακοπούλου από πίσω. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε. Μας μπλοκάρουν συνέχεια. Όποιος μπορεί, ας την αποφύγει. Ίσως και η θυσία είναι καλύτερη.
0: Μα Μιχαλακοπούλου τζις λοιπόν προς το παρόν. Έχουμε έτσι ζεστά νέα από τους δρόμους κατευθείαν. Να είστε καλά, έχουμε τους καλύτερους ακροατές για άλλη μια φορά.
1: Και τους καλύτερους ανταποκριτές.
0: Και πάμε λίγο να δούμε έτσι, ρε παιδί μου, αν υπάρχει ένα πρωτόκολλο όταν πηγαίνουμε να δώσουμε μια συνέντευξη για να διεκδικήσουμε μια δουλειά. Πας, ας πούμε, να ζητάνε, ας πούμε, γραμματέα. Ζητάνε στέλεχος. Ζητάνε στη δουλειά μου, οντισιόν.
1: Ζητάνε να πας σε ένα μαγαζί για να σερβίρεις.
0: Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείς, το οποίο είναι εξειδικευμένο αναλόγως τη δουλειά που θα πας να διεκδικήσεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι εξειδικευμένο αναλόγως στον εργοδότη.
0: Αυτό νομίζεις?
1: Έτσι πιστεύω. Κάθε εργοδότης έχει στο μυαλό του διαφορετικά πράγματα.
0: Άκου τώρα, σου λέει ότι από τον ντύσιμο μέχρι και τον καφέ που κρατάς, πάμε να δούμε τι θεωρείται επαγγελματικό για το 2026.
1: Αν κρατάω φρέντο εσπρέσο σκέτο, ας πούμε, είμαι πιο ευυπόληπτος πολίτης από το να κρατάω φρέντο καπουτσίνο γλυκό.
0: Για να δούμε λοιπόν. Έτσι, η σύσταση μιας recruiter, αυτή που
1: κανονίζει. Recruiter, αυτή που στρατολογούν.
0: Αυτή, είναι να μην εμφανίζονται υποψήφοι σε συνεδεύξεις κρατώντας καφέ. Άκου κόλλημα τώρα. Γιατί αυτό και αυτό λέει προκάλεσε έντονη συζήτηση για τα όρια της σύγχρονης επαγγελματικής συμπεριφοράς.
1: Μα αυτό με τον καφέ, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ούτε
1: σε καμία περίπτωση. Και στο σχολείο, ας πούμε, που λέγανε πού πας με τον καφέ με στο χέρι. Γιατί να μην κρατάω ένα καφέ, θέλω να ξυπνήσω, να παρακολουθήσω, να είμαι σε εγρήγορση στη δουλειά μου.
0: Ορισμένοι θεωρούν όμως ότι ο καφές είναι δείγμα χαλαρότητας, ενώ άλλοι τον θεωρούν αδιάφορο για την ουσιαστική απόδοση του οργανωμένου. Δεν είναι αδιάφορο, κυρία μου. Εγώ για να ανοίξω το μάτι θέλω καφέ.
1: Όχι, σου λέει αδιάφορο ότι το βλέπουν και δεν θα κρίνουν αν κρατάς καφέ στο χέρι ή όχι, αν είσαι καλός εργαζόμενος ή όχι.
0: Ναι, αλλά αυτοί που το κρίνουν, απαντώ αυτό που σου είπα.
1: Μπράβο.
0: Οι παραδοσιακοί κανόνες, λοιπόν, πάμε στο ντύσιμο. Για το ντύσιμο, τι λέει εθιμοτυπικά αυτό?
1: Αργύρι.
0: Πώς πάμε ντυμένοι σε μια δουλειά που πάμε να διεκδικήσουμε?
1: Έχω πάει πρώτη φορά, με παίρνανε σε ένα μεγάλο όμιλο, τέλος πάντων σε ένα γραφείο, και έχω πάει τώρα 20 χρονών, ναι, με διαφορετικές κάλτσες σαν τον παλιάτσο, πολύχρωμες και δύο,
0: ναι,
1: με τζιν, με τέτοια, ναι, ήμουν στο γραφείο του CEO. Δεν έκρινε αυτό όμως τη
0: φυσικά
1: και δεν
0: τι σημασία έχει. Εγώ, ναι, δεν είχα πάει να δώσω εξετάσεις στο θέατρο τέχνης τότε που ήμουν πιτσιρικάκι. Και πήγα να δώσω εξετάσεις στο θέατρο τέχνης και πάω να δώσω απ' έξω και είναι μία ουρά κόσμο, αγόρια και κορίτσια, ντυμένη στα κατάμαυρα, σαν την αράχνη.
1: Αχ, ηθοποιή.
0: Όλοι.
1: Τέχνη,
0: ναι, ναι.
1: Τέχνη.
0: Γιατί λες, θα πάω να δώσω ντυσιόν, θα βάλω τα μαύρα, θα βάλω τα. Και είχα πάει με φούξια παπούτσια, εκρού παντελόνι, λευκό πουκάμισο. Θέλω να σου πω ότι με περάσανε.
1: Αλήθεια.
0: Μην κοιτάς που με κόψαν στο Υπουργείο μετά, αλλά το τέχνης με πέρασε.
1: Έχει τύχει ποτέ να σου ζητήσουν κάτι περίεργο, ας πούμε, σε οντισιόν ή σε δουλειά ή σε κάτι τέτοιο?
0: Είχα πάει μια φορά σε μια οντισιόν και μας είχαν πει: έχετε μια τελεία, κάντε έναν αυτοσχεδιασμό, τι θα την κάνετε. Την πήρα την τελεία και την κάρφωνα στον τοίχο. Δεν είχατε άλλο να κάνω. Με πήρανε.
1: Δεν μπορώ.
0: Με πήραν, ήμουν ευρηματικός. Γιατί, παιδιά, όταν πάμε να διεκδικήσουμε μια δουλειά, πρέπει να είμαστε ευρηματικοί. Και στην τελική, τι είχαμε, τι χάσαμε. Μας είχαν πάρει.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Πούλα τρέλα και θα κερδίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Στείλτε μας και στο Viber 6942-929-929. Σας έχουν ζητήσει ποτέ κάτι κουλό σε οντισιόν για δουλειό?
0: Το πιο περίεργο πράγμα που σας έχουν στείλει, ρε παιδιά, που σας έχουν ζητήσει, ρε παιδιά, όταν έχετε πάει να διεκδικήσετε μια δουλειά. Στείλτε μας το Viber, έχει πολύ ενδιαφέρον. 6942-929-929.
3: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένοι στον 92,9 εκεί με τις καλύτερες 90s του ναού επιτυχίες.
1: Και είναι και Art Days, παιδιά, αυτές τις μέρες εδώ στον Kiss 92,9, γιατί ο σταθμός μας είναι χορηγός επικοινωνίας στα ωραιότερα θεάματα της πόλης. Και δεν θα μπορούσε να μην είναι χορηγός επικοινωνίας στην ωραιότερη κωμωδία που παίζεται φέτος το χειμώνα.
0: Γυαλιά, γυαλιά, γυαλιά και χαρές.
1: Εντελώς συμπτωματικά παίζω κι εγώ. Λέγεται Απόψε τρώμε Σιωκάστης, ένα φανταστικό έργο του Άκη Δήμου, με ένα φανταστικό θίασο που ανεβαίνει σήμερα στο θέατρο Φιλίπ εκεί στην Κυψέλη. Θα σου 11.
0: Πρεμιέρα
1: έχουμε
0: σήμερα για τον Αργύρι.
1: Φοράμε τα καλά μας. Η Οκάστη Παπαδάμου λοιπόν ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δίπλο για την επιστροφή του γιού της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το είχε σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι δολοφονείται η καλύτερη μαρικιουρίστρα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί φυσικά παιδιά δεν καταλαβαίνετε γιατί παρεξηγήσεις μιλάμε, τι αστείο έργο που είναι, τι αστείες καταστάσεις, γίνεται χαμός.
0: Το έχεις δει?
1: Κάτι έχω ακούσει. Εχθές θέλω να σου πω ότι ήταν η πρώτη μέρα που μπήκε κόσμος μέσα. Γιατί είχαμε ανοιχτή γενική δοκιμή και
0: ξεκαρδιστήκανε.
1: Δεν καταλαβαίνεις και τι σοκ ήταν και για μας. Εγώ εντωμεταξύ έχω να κάνω κωμωδία 3 χρόνια.
0: Όχι, έκανες και το όλο λάθος.
1: Όλα λάθος. Πες
0: το καλοκαίρι.
1: Α, λέω βλακίες, ιδέες.
0: Το ξέρω, γι' αυτό είμαι εδώ για να σε διορθώνω.
1: Ο Πουλένιος μου είχε κατατρέξει το μυαλό.
0: Σκάψει τον εγκέφαλο.
1: Είχα πολύ ανάγκη να θυμηθώ πως είναι το γέλιο του κόσμου από κάτω και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Η ηθοποιή συγκλονιστική επίσης, η Οκάστη Παπαδάμου που είναι και η Οκάστη μας, είναι η Φωτεινή Μπαξεβάνη λατρεμένη. Μαζί μας είναι ο Σόλωνας ο Τσούνης, ο Χρήστος ο Τρυπόδης, η Αγγελική η Λάμπρη που παίζουμε για πρώτη φορά μαζί στο θέατρο μετά το παραπέντε, η Γιολάντα Καλογεροπούλου, ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος και η Αφεντομουτσινάρα μου. Δίνουμε προσκλήσεις λοιπόν, όχι για σήμερα, γιατί για σήμερα είναι full house, για αύριο όμως το βράδυ σε 9 η ώρα, Παρασκευή 9 η ώρα λοιπόν. Αν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε, μπείτε στο site του Kiss, δηλώστε συμμετοχή και προσκλήσεις διπλές θα έρθουν κατευθείαν στο mail σας. Μπαίνετε λοιπόν στο site του Kiss 92,9, δηλώνετε συμμετοχή και αύριο το βράδυ κάποιοι από εσάς θα έρθουν με το εταιρόν τους ίμιση που το έχουν σε εκτίμηση να παρακολουθήσουν το Απόψε τρώμε Σιωκάστης που για φέτος το χειμώνα θα είναι η δεύτερη οικογένειά μου στο θέατρο Φιλίπ.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss, ακούμε τραγουδάρες από Elton John, 8:25 και πάμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τα ωραία τώρα. Οι άνδρες που είναι σε σχέση με μεγαλύτερες τους είναι πιο ευτυχισμένοι, σου λέει η έρευνα.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Και εγώ νομίζω έτσι όπως τα ακούω.
1: Οι μεγαλύτερες γυναίκες πιστεύω ότι έχουν να σου δώσουν μεγαλύτερα πράγματα.
0: Οι έρευνες λοιπόν σου λέει ότι δείχνουν ότι οι άνδρες που έχουν σχέση με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας συχνά αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και συναισθηματικής ικανοποίησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να είναι πιο ώριμες. Φυσικά, έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες είναι πιο ώριμες από άντρες.
1: 30 χρονών συμπεριφέρομαι σαν να είμαι 140.
0: Έχουν αυτοπεποίθηση και είναι ξεκάθαρες ως προς το τι επιθυμούν από μία σχέση. Κάτι που μπορεί να μειώσει περιττά και δραματικά τις παρεξηγήσεις σε μία σχέση.
1: Επίσης, ανέχονται και λιγότερα, έτσι, οι μεγαλύτερες.
0: Συχνά προσφέρουν σταθερότητα, καλύτερη επικοινωνία και μια βαθύτερη αίσθηση συναισθηματικής σύνδεσης. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι σχέσεις μπορούν να φαίνονται πιο ισορροπημένες και ικανοποιητικές, προεπιτρέποντας και στους δύο συντρόφους να εξελιχθούν και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον με πιο υγιή τρόπο. Αυτό είναι ένα υπέροχο θέμα να μας το αναλύσει η Μαρία Γεωργάκηνα. Ήθελα η Μαρία Γεωργάκηνα, ιδανικά στο επόμενο ON, να μας πάρει ένα τηλέφωνο και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Μαρία Γεωργάκηνα, 2-10-85.000. Κάλεσε τώρα, γιατί έχουμε να σου κάνουμε κάποιες ερωτησούλες.
0: Και στείλτε μας και στο Viber, συμφωνείτε.
1: Ενώ οι μεγαλύτεροι άντρες, τίποτα. Τη ζωή μαρτύριο σου κάνω και πάλι. Σε ό,τι ηλικία και να είναι, τη ζωή μαρτύριο.
0: Τίποτα. Παρακαλώ πολύ να μας στείλετε μηνύματα στο Viber. Εσείς οι γυναίκες που ξέρετε τι θέλετε και ξέρετε τι να πάρετε από ένα νεότερο άντρα, να μας στείλετε ένα μήνυμα και να μας πείτε πώς το κάνετε, βρε άτιμα κορίτσια. Στείλτε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
6: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: 92,9.

0: Rescue Dancing. Είναι 8 και 35 και είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να υποδεχθούμε σε πάρα πολύ λίγο
1: την νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα, όχι.
0: Φυσικά.
1: Αναφορές και καταγγελίες στον ΕΦΚΑ που ξεκινά τη λειτουργία της. Από Δευτέρα λοιπόν 12 Οκτωβρίου, τώρα το 26, σαν αύριο δηλαδή, τίθεται σε λειτουργία το νέο υποσύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΕΦΚΑ.
0: Μπορούμε μέσω... να καταγγείλουμε τον ΕΦΚΑ. Μη μας παίρνετε τόσα λεφτά την εφορία, ρε παιδιά.
1: Μέσω της νέας πλατφόρμας λοιπόν, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή email σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας και η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες. Γιατί ο Γολγοθάς ο μεγάλος αυτός είναι.
0: Φυσικά.
1: Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο να ρωτήσεις κάτι εξειδικευμένο και σου λένε δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, πρέπει να πάρετε στο.
0: Ναι.
1: Και μετά παίρνεις εκεί και σου λένε ναι, αλλά δεν είναι αυτό το γραφείο που πρέπει να πάρετε, είναι το δίπλα, είναι το και δίπλα. Παρακαλώ πάρτε. Τώρα πια θα παίρνεις τηλέφωνο και θα σε συνδέουν κατευθείαν στο μέρος που πρέπει να πας.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is Kiss. Yo, listen up.

0: 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το χιλιάρικο που παλεύουμε να το δώσουμε τώρα μία εβδομάδα σχεδόν. Δηλαδή πραγματικά, πραγματικά.
1: Ψάχνουμε νικητή, νικήτρια, ψάχνουμε έναν άνθρωπο να πάρει 1.000 ευρώ. Τα δίνουμε και δεν τα παίρνει κανείς.
0: Λοιπόν, για πάμε να γνωρίσουμε τη Βάλια που είναι η σημερινή υποψήφια που κληρώθηκε για να διεκδικήσει τα 1.000 ευρώ. Καλημέρα, Βάλια μου.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πού είσαι, πώς σε πετυχαίνουμε σήμερα το πρωί?
2: Καλά είμαι τώρα, έχω φτάσει στη δουλειά και...
0: Τι λες?
2: Προσπαθώ να ξεκινήσει καλά η μέρα μου.
0: Θα την κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρουσα τη μέρα κερδίζοντας 1.000 ευρώ, τι πιστεύεις?
2: Το ελπίζω.
0: Τι θα τα κάνεις εσύ, Βάλια, τα 1.000 ευρώ άμα τα κερδίσεις?
2: Άμα τα κερδίσω, σίγουρα ταξίδι θα τα πάω.
0: Ταξιδάρα, ρε φίλε,
1: εννοείται. Ένα ωραίο ταξίδι.
0: Λοιπόν, Βάλια μου, 10 ερωτήσεις, ένα λεπτό στη διάθεσή μας, πρέπει να τις απαντήσεις. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες καθόλου εχθές καμιά απάντηση που δώσαμε εδώ στον Κις, γιατί όλη μέρα παλεύουμε να σας δώσουμε το χιλιάρικο και δίνουμε και τις απαντήσεις την προηγούμενη μέρα.
2: Άκουσα, αλλά δεν νομίζω ότι ήμουν συγκεντρωμένη στο να ακούσω τις απαντήσεις.
1: Η ζωή μου.
0: Για να δούμε λοιπόν. Να δώσω χρονόμετρο, είσαι έτοιμη?
2: Είμαι έτοιμη.
0: Καλή επιτυχία, Βάλια.
3: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Βάλια μου, πώς ονομαζόταν το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
2: Βουκεφάλος.
0: Σε ποια μάχη του 1815 ιτήθηκε οριστικά ο Ναπολέον Βοναπάρτης? Ποιος στενοχωρίζει την Ισπανία από το Μαρόκο?
2: Άλλο.
0: Πώς ονομάζεται η διαδικασία με την οποία τα φυτά μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ενέργεια?
2: Φωτοσύνθεση.
0: Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
2: Φλέμινγκ, Αλεξάνδερ Φλέμινγκ.
0: Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης?
2: Άλλο.
0: Ποιος Έλληνας λογοτέχνης κέρδισε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1963?
2: Άλλο.
0: Ποιο είναι το επίσημο νόμισμα της Ιαπωνίας?
2: Το γεν.
0: Πώς ήταν παλιότερα γνωστή η Αιθιοπία?
2: Άλλο.
0: Σε ποια περιοχή της Ελλάδας φτιάχνεται η Στάκα?
2: Άλλο.
1: Δεν έχεις φάει Στάκα, έτσι?
0: Στάκα δεν έχεις φάει, ρε φίλη. Στην Κρήτη δεν έχεις φάει. Είναι στην Κρήτη, είναι πάρα πολύ παραδοσιακό. Και, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει πάει στην Κρήτη και δεν έχει φάει στάκα.
1: Ναι, είναι ένα βούτυρο, σαν τυροβούτυρο είναι, ναι. Λοιπόν, μάθαμε για τη στάκα ότι έρχεται από την Κρήτη.
0: Δεν τα πήγες άσχημα. Απλά εσύ, θα σε ρωτήσω τώρα κάτι που είσαι ψύχρεμη. Έτσι.
2: Ναι.
0: Μ' ακούς, σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης? Σε ποια πόλη θα είναι? Μ' αρέσει,
2: ναι,
0: Λενάς,
2: ναι, στην Ολλανδία είναι.
0: Στην Ολλανδία, στη Χάγη, πόλη ζήτησα.
1: Ο Έλληνας λογοτέχνης που κέρδισε...
2: το είπες, ωραία.
1: Που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1963 είναι ο Γιώργος Εφαίρης. Το στενό που χωρίζει την Ισπανία από το Μαρόκο είναι το Γιβραλτάρ. Και ο Ναπολέον Βοναπάρτης ιτήθηκε οριστικά στο Βατερλό.
0: Και Αβυσσινία λεγόταν η Αιθιοπία παλιά. Αυτά και άλλα
1: να
0: πολλά.
1: Να σου πω κάτι. Δεν μου φαινόταν ότι δεν ήξερες απαντήσεις. Απλά μου φαινόταν ότι κόλλησες.
0: Ήταν αγχωμένη.
2: Νόμιζα ότι είχα χρόνο για μετά να τις ξανα...
0: Χάσαμε χρόνο, εσύ.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Ένα λεπτό περνάει. Εδώ περνάει η ζωή χωρίς να το καταλάβεις. Δεν θα περάσει ένα λεπτό. Φιλενάδα, να είσαι καλά. Εύχομαι να περάσετε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας στους συναδέλφους εκεί, την αγάπη μας. Και καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα επίσης.

0: Ρομάντσα ακούμε από τη Lady Gaga εδώ στον αέρα του 92,9. Εκεί πάλι δεν τα δώσαμε τα 1000 ευρώ.
1: Δεν τα δώσαμε τα 1000 ευρώ, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με τα 1000 ευρώ, πραγματικά.
0: Δηλαδή, το μόνο που δεν κάνουμε είναι να παίζουμε εμείς για εσάς. Δίνουμε τις απαντήσεις την προηγούμενη μέρα. Σήμερα ήταν και εύκολες.
1: Σήμερα ήταν και εύκολες. Μα τρελαίνομαι, γιατί μου αγχώνεται τόσο πολύ που λέω: ποια ευρωπαϊκή πόλη στη Χάγη, στο δικαστήριο της Χάγης βρίσκεται.
0: Σου λέει ότι είναι πόλη Χάγη τώρα.
1: Μα και η ζωή την πάτησε το πρωί.
0: Εγώ τι είπα, στη Βέρνη.
1: Ούτε ξέρω.
0: Ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, να σας πάω τώρα στο Μάλμε της Σουηδίας. Που έχεις πάει, φαντάζομαι.
0: Στο Μάλμε δεν έχω πάει, όχι.
1: Α, έχεις πάει Σουηδία.
0: Στο Χόλμη, είναι άλλη πόλη.
1: Okay.
0: Είναι ανάμεσα Σουηδία και Δανία.
1: Μάλιστα. Ακούστε τώρα, όσοι πάτε προς τα εκεί, σας βγάλει ο δρόμος, βρίσκεται ένα από τα πιο ασυνήθιστα μουσεία στον κόσμο. Το Disgusting Food Museum.
0: Disgusting, μωρέ, και εσύ νόμιζα ότι διάβαζα σουηδικά και δεν καταλάβαινες τι έγραφε. Disgusting, Jesus Christ.
1: Δηλαδή το μουσείο αειδιαστικών φαγητών. Υπάρχει εκεί. Το μουσείο παρουσιάζει περίπου 80 διαφορετικά φαγητά από διαφορετικές χώρες, τα οποία μπορούν να προκαλούν αηδία ή έκπληξη σε κάποιους ανθρώπους, ενώ σε άλλους πολιτισμούς θεωρούνται παραδοσιακές και αγαπημένες τροφές. Δηλαδή, εμείς εδώ τρώμε το κοκορέτσι.
0: Σε αυτούς μπορεί να φαίνεται αηδιαστικό. Όχι, μιλάμε για αληθινά αηδιαστικά φαγητά, γιατί πάνω εκεί πέρα στα βόρεια έχουν κάτι ψάρια σε κονσέρβες.
1: Το κοκορέτσι για κάποιους είναι πάρα πολύ αηδιαστικό, αφού είναι εντόστια.
0: Άκουσε με, ναι. Το κοκορέτσι όμως δεν μυρίζει άσχημα συγκριτικά με αυτό που θα σου πω.
1: Ομό.
0: Υπάρχει ένα ψάρι πάνω στη Σουηδία που το έχουν σε κονσέρβα, το surstroming. Αυτό το ψάρι, surstroming.
1: Surstroming. Αχ, αυτό που κάνουν βίντεο στο TikTok, το οποίο που λένε το πιο.
0: Λένε ότι βρωμάει ανελέητα. Δηλαδή ότι είναι σε το ανοίγουν και μπορώ πως το τρώνε εκεί πάνω.
1: Έχω
0: αυτό
1: δει που το κάνουν challenge στο TikTok. Ποιος θα μπορέσει να το μυρίσει, όχι να το φάει μόνο.
0: Φυσικά έχει όμως και άλλα φαγητά. Έχει το stinky tofu.
1: Stinky tofu τι είναι?
0: Το stinky βρωμερό tofu. Έτσι είναι η μετάφραση. Επίσης ένα παραδοσιακό τυρί της Σαρδινίας που περιέχει ζωντανές προνύμφες.
1: Όχι, εγώ τα τυριά τρελαίνομαι, αλλά τώρα με ζωντανά σκουλίκια δεν ξέρω.
0: Βέβαια, εντάξει, τα παιδικά μου χρόνια σου έχω πει.
1: Παρόλα αυτά. Φτάνει με τα παιδικά σου χρόνια να ακούει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να στείλει. Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του μουσείου όμως είναι ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται στην παρατήρηση των εκθεμάτων. Το Tasting Bar. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν διάφορα προϊόντα και φαγητά που παρουσιάζονται στην έκθεση. Αυτό κάνει την εμπειρία ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο την όραση και την όσφρηση, αλλά και τη γεύση τους. Βέβαια, δεν είναι όλοι πρόθυμοι να δοκιμάσουν τα πάντα.
0: Να πω λίγο κάτι. Δεν είναι ανάγκη να πάτε στη Σουηδία. Έχω εγώ μια γνωστή που πραγματικά θα είναι σαν να πηγαίνετε στο Μουσείο Αειδιαστικού Φαγητού.
1: Γιατί
0: έτσι μαγειρεύει.
1: Και εγώ έχω μια φίλη που τρώει λιγμένα. Μια φορά είχε κάτι φασόλια στο ψυγείο. Πώς δεν πήγε, ρε παιδιά, στο νοσοκομείο. Είχε κάτι φασόλια στο ψυγείο, μπορεί να τα έχει ξεχάσει και 8 μέρες. Εντάξει, τα όσπρια δεν είναι αστείο. Είναι σοβαρή
0: δηλητηρίαση.
1: Σοβαρή δηλητηρίαση, όχι αστεία. Και έριξε
0: για
1: μέσα.
0: Μέρες κατηλημένη τουαλέτα, σου λέει.
1: Και έριξε μέσα κάτι κρέμες γάλακτος και κάτι τυριά και πήγε να τα φάει αυτά τα πράγματα. Πώς.
0: Και κρέμα γάλακτος στο φασόλιο.
1: Πώς τη γλίτωσε αυτή.
0: Εκεί να πάμε.
1: Απ' του χάρου τα δόντια. Μια άλλη φορά κάτι παγωτίνια που τα έχει από τότε που μπήκε στο σπίτι πριν 7 χρόνια. Ο Θεός να μας φυλάει κάθε φορά που πάμε σπίτι της.
2: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss, είναι Πέμπτη, είναι 8 Οκτωβρίου. Έχουμε πάρα πολύ κέφι σήμερα και αυτό οφείλεται σε εσάς, γιατί η παρουσία σας είναι αισθητή. Το Viber δεν έχει σταματήσει, παιδιά. Είστε φανταστικοί από το πρωί πριν ξεκινήσουμε και ακόμα στέλνετε μηνύματα. Μας λέτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Συγγνώμη, απλά με το επόμενο θέμα τέργεζε αυτό το τραγούδι και βιαζόμουν να το βάλω. Σου λέει, Αργύρη μου, μία έρευνα ότι όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1985 και το 95 δείχνουν νεότεροι από τη Gen Z σύμφωνα με ειδικούς. Όσοι γεννήθηκαν λοιπόν από το 85 μέχρι το 95 θεωρούνται νεότεροι εμφανισιακά από τη Gen Z, γιατί σου λέει ότι...
0: λιγότερο κάπνισμα, συστηματικότερη περιποίηση.
1: Ναι, διαφορετική έκθεση στις πιέσεις της καθημερινότητας. Γιατί τα παιδιά τώρα που γεννήθηκαν η Gen Z έχει μεγαλώσει μόνο στο άγχος.
0: Με δουλεύεις. Βλέπω κάθε μέρα στο TikTok παιδάκια 14 και 15. Όχι, λίγο πιο μεγάλα. 16-17. Που κάνουν το day routine για να πάω σχολείο. Day routine για να πάω πρώτη μέρα στη σχολή.
1: Κοίταξε, αν δεις, η έκθεση από τόσο μικρή ηλικία σε τέτοια προϊόντα δεν είναι ότι κάνει και καλό στο δέρμα.
0: Θέλω να πω ότι έχει περάσει ένα τέτοιο πρότυπο που φαντάζομαι όλες, μόνο την ενυδάτωση να κρατήσει από όλα αυτά τα προϊόντα, κάτι καλό θα κάνει, δεν μπορεί.
1: Κάνει κάτι καλό, αλλά το στρες που έχει αυτή η γενιά είναι χωρίς προηγούμενο, πραγματικά. Γιατί μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά στρεσογόνο πλέον. Είτε με τα social media, την υπερπληροφόρηση, είτε με όλα αυτά τα. Είναι χωρίς προηγούμενο, πραγματικά. Γιατί μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά

0: Περματάκι, τσίτα, τσίτα. Για μια κορμάρα που έχει ο Αργύρης, παιδιά, μην τον δείτε με μαγιό. Πραγματικά θα φρίξετε.
1: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετο Fiber.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: 4 μόλις λεπτά μετά τις 9. Είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Πώς κυλάει έτσι η ώρα,
1: Αντρία? Πάρα πολύ γρήγορα κυλάει με την παρέα σας στο Viber, παιδιά μου.
0: Υπέροχος ήλιος έξω, υπέροχη μέρα για να πάτε βόλτα αφού τελειώσουμε.
1: Όντως,
0: δεν κουνιέται κανένας. Και...
1: πάμε λοιπόν, παιδιά, να θυμηθούμε τα παλιά. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr / Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, ήπιος καιρός σήμερα στην Αθήνα, παιδιά, με αραιές νεφοσούλες, τίποτα δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι και ηλιοφάνεια μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου και σήμερα, ενώ προς το βράδυ υποχωρεί στους 22, αλλά πάρα πολύ ωραίες βραδιές, δεν το συζητώμε. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόν, δεν πειράζει, τίποτα, υπέροχη μέρα και σήμερα. Βιάζεσαι να με ξεπετάξεις?
1: Ξέρω.
0: Έχω να πω τόσα πολλά.
1: Απλά βλέπω την κίνηση και φρικάρω.
0: Τι είναι ο σεβασμός στους μεγαλύτερους? Είπαμε μεγαλύτεροι.
1: Δίνουν κάτι άλλο. Να το βρω αυτό το άλλο.
3: Ειδικά το ξέρεις.
1: Εγώ μαζί σου πάντα το ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Κηφισό. Από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι φτάνει. Η Κηφισίας και η άνοδος και η κάθοδος είναι στα κόκκινα. Η Μεσογείων, όλη η έκταση της καθόδου είναι στα κόκκινα. Να σας πω επίσης ότι το κέντρο Αρδιτού, άνοδος, κάθοδος, μαρτύριο η αγάπη σου λέω, μαρτύριο η αγάπη δεν κλαίω. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, όλη η άνοδος είναι στα κόκκινα.
0: Οπό.
1: Τώρα η Σταδίου είναι όλη στα κόκκινα.
0: Είναι 9 η ώρα, η αλήθεια είναι.
1: Το κέντρο, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι αδιαχώρητο. Έφυγε ο κύριος Ρούμπιο. Να ξέρουμε.
0: Φεύγει, στο δρόμο θα είναι.
1: Πόση ώρα είναι γι' αυτό στο δρόμο? Δεν τον παίρνουμε ένα ελικόπτερο να τον πάνε κατευθείαν στην Αμερική να ηρεμήσουμε?
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 9 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε σε μια δημοπρασία που έγινε. Εγώ τις αγαπώ τις δημοπρασίες, γιατί μπαίνουν σε δημοπρασίες τα πιο απίθανα πράγματα. Λοιπόν, σε δημοπρασία το διάσημο τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον από τη λάμψη του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.
1: Να σου πω κάτι, έχω δει και τις δύο λάμψεις, του Στάνλεϊ Κιούμπρικ και του αλουνού που την έχει γράψει, του Στίβεν Κίνγκ που το έχει σκηνοθετήσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ μου άρεσε του Στίβεν Κίνγκ. Του Στάνλεϊ Κιούμπρικ δεν μου άρεσε τόσο.
0: Δεν το θες το τσεκούρι, δηλαδή, να μην σου πω πόσο κάνει.
1: Όχι, όχι, να μην πει.
0: Αυτό είναι το θέμα όμως. Είναι μεταξύ 30.000 και 50.000 λιρών.
1: Τίποτα καλέ.
0: Σε ευρώ είναι κάτι παραπάνω.
1: Α.
0: Οι λίρες είναι πιο ακριβές από το ευρώ.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ωραία. Έχεις 50.000. Δώστες για να πάρεις το τσακούρι του Τζακ Νίκολσον.
1: Έχω 50.000 φανταστικές ιδέες. Από λεφτά τώρα, άστο, μην το συζητήσουμε. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί όντως όταν βγαίνουν σε δημοπρασία πράγματα από ταινίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, μια κοπέλα στο TikTok η οποία έχει αγοράσει το κοστούμι από το γάτο με το καπέλο, Cat with a Hat.
0: Ναι.
1: Την ξέρεις την ταινία?
0: Ακουστά.
1: Τέλος πάντων, και έχει αγοράσει το κοστούμι αυτό, το οποίο φημολογείται ότι είναι στοιχειωμένο. Και το έχει βάλει σε μια τεράστια βιτρίνα μέσα στο δωμάτιό της και ανεβάζει κάτι βίντεο που κλαίει μέσα στο βράδυ η ίδια.
0: Ναι.
1: Και λέει: με κοιτάζει, νομίζω ότι κάτι υπάρχει εκεί μέσα, είναι τραγικό. Μα και εσύ, κυρά μου, το αγοράζει για να το βάλεις στο δωμάτιό σου?
0: Πώς έδωσε αυτή η χαρχάλο για να το πάρει?
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω όμως έδωσε πολλά. Έδωσε 100.000, πρέπει να τα δώσει.
0: 100.000 για να πάρει τη γάτα.
1: Για να πάρει το κοστούμι, το original της γάτας.
0: Χειρότερο, Πανάγια. Yeah.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έλενα Παπαρίζου είναι στην παρέα του Kiss 92,9. Τι φωνή ρε παιδί μου αυτή.
1: Τι φωνή παιδιά πραγματικά.
0: Τη λατρεύω την Έλενα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια έτσι έρευνα που εγώ την προσυπογράφω και πραγματικά θα μπορούσα να την είχα γράψει εγώ. Γιατί εγώ το κάνω πραγματικά πάρα πολύ αυτό. Το να κλαις μερικές φορές μέσα στη βδομάδα είναι ένας φυσιολογικός και υγιής τρόπος για το σώμα σου να αποβάλει το άγχος και να ηρεμήσει το νευρικό σου σύστημα σύμφωνα με έρευνα. Συμφωνώ. Απολύτως, παιδιά.
1: Αργύρι μου, είναι ανάλογα. Όμως χρειάζεται και ένα μέτρο αυτό. Γιατί εγώ περνάω περίοδο που μπορεί να κλαίω κάθε μέρα και 45 φορές μέσα στη μέρα.
0: Δεν
1: νιώθεις
0: καλύτερα?
1: Όχι, χειρότερα νιώθω.
0: Εσύ είσαι τραγική. Εγώ μιλάω στου κανονικού ανθρώπου.
1: Επίσης, εγώ με κοιτάξω και στον καθρέφτη όταν κλαίω με πιάνει νευρικό γέλιο. Δηλαδή και αυτό το πρόβλημα.
0: Σύμφωνα με την ψυχολογία, λοιπόν, το να κλαίει κανείς τακτικά 2-4 φορές τη βδομάδα έχει μετρήσιμα ωφέλη για τη συναισθηματική και τη σωματική βία. Το κλάμα επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να απελευθερώσει το συσσωρευμένο άγχος και να ρυθμίσει τα συναισθήματα.
1: Μάλιστα.
0: Έρευνες δείχνουν ότι η συναισθηματική οκτόνωση μέσω του κλάματος μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και τη διανοητική διάβγεια, μέχρι και πιο διαυγής θα γίνεις.
1: Κάπως εσύ δηλαδή κλαίς και είσαι τόσο μη διαυγής?
0: Εγώ όποτε νιώθω πίεση, κλαίω αβέρτα. Δεν το καταπιέζω καθόλου.
1: Ναι.
0: Απλά κοιτάω να είμαι μόνος, μην με περάσει κανείς για τρελό.
1: Α, εγώ δηλαδή που κλαίω και μπροστά σε κόσμο με τρελή.
0: Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, απλά κοιτάω να. Δεν ξέρω, είναι δικό μου αυτό τώρα στο χαρακτήρα μου.
1: Αλλά.
0: Πες το.
1: Τι θα κάνουμε, Αργύρι μου, για να βγάλουμε λεφτά από αυτή την μπίζνα εδώ πέρα που βλέπουμε τα κλάματα?
0: Τι θα κάνουμε?
1: Θα φτιάξουμε ένα σπα.
0: Α!
1: Ένα σπα στο οποίο θα έρχεσαι, θα τσιτσιδώνεσαι. Μπορείς να είσαι με το βρακί σου, βέβαια, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Θα παρέχουμε και άλλες υπηρεσίες εκεί.
0: Τι υπηρεσίες με το βρακί?
1: Μασάζ, ας πούμε, τέτοια. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό. Και θα βάζουμε τον κόσμο να κλαίει. Και άμα δεν βρίσκουν τρόπο, θα ρίχνουμε ένα χαστούκι εκεί πέρα για να αρχίσουν να κλαίνουν.
0: Φίλε, γιατί να κλαίνε με το βρακί? Οι άνθρωποι κλαίνουν με τα ρούχα του. Γιατί να το κάνουμε αυτό?
1: Τα ρούχα γεμίζουν μίξει στο κλάμα. Τόσο κλαίς, δεν ξέρεις πια τι γίνεται.
0: Μα γιατί με το βρακί να κλαίει ο άλλος? Εγώ θα έκλαιγα που με βλέπω με το βρακί στον καθρέφτη. Και έχω πάει να πληρώσω και σε σπα.
1: Είδες, άρα σου βρίσκουμε και λόγο για να κλαίς. Γιατί μπορεί να πας στο σπα και να είσαι χαρούμενος. Εμείς θέλουμε να κλάψετε, λοιπόν. Στείλτε μας το Viber 6942-929-929. Πόσοι κλαίτε μέσα στην εβδομάδα? Πόσες φορές κλαίτε?
0: Πόσοι πληρώσατε φορεί αυτό το μήνα, σας πω εγώ? Για να σας πιάνουν κλάματα, δεν έχετε λόγο.

0: 92,9 Kiss λοιπόν, και είναι η κατάλληλη στιγμή αυτά τα 22 λεπτά μετά τις 9, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, να σας μιλήσουμε, γιατί δεν έχετε πολύ χρόνο πια, παιδιά. Είναι οι τελευταίες συμμετοχές που μπορείτε να δηλώσετε για το Kiss World Concert 2026 που αφορά στη Σακύρα Σακύρα.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγη στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή την εμπειρία, δεν έχεις πολύ χρόνο. Μπες τώρα στο kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Και όλα αυτά, για όλα αυτά μάλλον, ευθύνεται και η Genius Travel που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που είναι όμως εμπειρίες. Ζήσε, σου λέει, στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Δε θέλεις, σας έχουμε Αίγυπτο. Με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Η Σακύρα Σακύρα τον Νοέμβριο. Φύγατε τρέχοντας με την Genius Travel.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss λοιπόν, και συνεχίζουμε με 90's to now επιτυχίες, αλλά συνεχίζουμε και με αισιόδοξα και με ψυχολογία, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.400 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά, παιδιά μου, καλά.
0: Μην πάτε πουθενά, γιατί σε λίγο έχουμε τις αστρολογικές προβλέψεις, αλλά και το ήξερες ότι της ημέρας έχουμε να μάθουμε πολλά. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 92,9 Kiss.
5: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: και 34 είναι η ώρα εδώ στο 92,9.
1: Τίποτα καλέ, η ζωή τελικά περνάει πολύ γρήγορα εδώ στο Kiss 92,9.
0: Ευτυχώς,
1: δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
0: Αργύρι μου, ήρθε η ώρα να βγάλουμε λεφτά, να πάρουμε σπίτια και να γίνουμε γεωκτήμονες.
1: Άντε, γιατί μέχρι τώρα με έχεις βάλει με το βρακί να κάθομαι να κλαίω. Δεν θέλω να κλαίω με το βρακί. Κάτι πιο.
0: Αυτό σου αξίζει. Λοιπόν, ήξερες ότι αν καταφέρεις να μείνεις μία ολόκληρη μέρα στο πιο ήσυχο δωμάτιο στον κόσμο, κερδίζεις $1 εκατομμύριο. Υπάρχει το πιο αθόρυβο δωμάτιο στον κόσμο, το έχεις δει, που το έχουν σχεδιάσει ειδικά τεχνικοί που ασχολούνται με τον ήχο,
1: ναι,
0: ώστε να μην ακούγεται τίποτα.
1: Και πόσο
0: ούτε
1: πρέπει
0: τη φωνή
1: να κάτσω
0: σου
1: εκεί.
0: Δεν μπορείς να ακούσεις. Οριακά.
1: Πόσο πρέπει να κάτσω εκεί?
0: Πρέπει να κάτσεις για μία ολόκληρη μέρα σε αυτό το δωμάτιο. Ένα 24ωρο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντέχουν να μείνουν σε αυτό το δωμάτιο ούτε ώρα, γιατί σου λέει ότι έχει τόση ησυχία που ακούς μονίμως στα αυτιά σου, τους παλμούς της καρδιάς σου, τα όργανά σου. Δηλαδή...
1: Α, συγγνώμη, δηλαδή αυτή η ηχομόνωση τύπου που έχει αυτό το δωμάτιο μέσα σε κάνει να ακούς και τους ήχους του σώματός σου.
0: Φυσικά, γιατί είσαι μέσα στο. Δηλαδή...
1: Και πόσα θα πάρω?
0: $1 εκατομμύριο. Τρελαίνεσαι όμως.
1: Να σου πω κάτι, πρέπει να είναι εφιαλτικό για να δίνουν ένα εκατομμύριο.
0: Ξέρεις γιατί είναι εφιαλτικό? Δεν αντέχουν, παιδάκι μου, άνθρωποι ούτε μία ώρα εκεί μέσα. Δεν αντέχουν. Αλλά
1: άμα πας δισταγμένος.
0: Έχω αντέξει πολλά χειρότερα.
1: Άμα έχεις πιει το προηγούμενο βράδυ και πας εκεί και πεις θα πάω κοιμηθώ.
0: Δεν νομίζω να τα καταφέρεις.
1: Άμα φέρεις και ένα φίλο σου μαζί να σου κάσει ένα μπουκέτο στη μούρη να λιποθυμήσεις.
0: Μόνος σου πρέπει να είσαι.
1: Άμα αρχίσεις να κοπανάς το κεφάλι σου στον τοίχο και πας και λιποθυμήσεις.
0: Δεν είναι μαλακά, έχει ρικοφόνια γύρω-γύρω, ηχομονωτικά.
1: Ξέρεις, όλα αυτά. Ναι.
0: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ τα ακούω όλα αυτά. Εγώ και έτσι πάω. Σίγουρα έχω ζήσει πολύ χειρότερα από το να μείνω σε ένα ήσυχο δωμάτιο για μια ολόκληρη μέρα.
1: Τι, τρέμω να ακούσω. Ευρυδί και ακούω. Για πες,
0: όχι, δεν
1: για τα παιδικά σου χρόνια.
0: Η καθημερινότητα μαζί σου, ας πούμε, προτιμώ να μείνω ένα 24ωρο σε ένα ήσυχο δωμάτιο.
1: Δεν τρέπεσαι.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss, λοιπόν, είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου και παιδιά είναι μία μέρα που πρέπει να δούμε τι θα μας ξημερώσει. Τι μας ξημέρωσε δηλαδή.
1: Πάτσα πολύ έχουμε... δυνατά τα κουμπιά και μου πονέσαν τα δάχτυλά μου τώρα.
0: Να το φιλήσω να κάνει μό.
1: Μην τολμήσεις να με πλησιάσεις με αυτό το στόμα ούτε στο 1,5 μέτρο.
0: Το σάλιο μου έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Μπορώ να σε γλύψω λίγο και να περάσει. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι μας ξημερώνει.
1: Τι άλλο θα με ξημερώσει πια εδώ μέσα.
0: Η σελίδη κινείται στην Παρθένο και παραμένει κενής πορείας. Επομένως, η Πέμπτη δεν προσφέρεται για σημαντικές ενάρξεις και οριστικές αποφάσεις. Αξιοποιούμε τη μέρα για να οργανώσουμε κρεμότητες, να διορθώσουμε λεπτομέρειες και να ολοκληρώσουμε υποθέσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Άκουσα με, επειδή έχω αρχίσει και τα πιστεύω αυτά που γράφουμε εδώ πέρα, γιατί συνήθως μέσα στη μέρα μου πέφτουν ακριβώς. Θέλω να πω ότι σήμερα κλείνω το κινητό μου και δεν μιλάω με άνθρωπο. Ενημερώνω από εδώ, από τον αέρα του 92,9 εκείς.
0: Γιατί, τι συνέβη?
1: Γιατί λέει εδώ πέρα δεν είναι για οριστικές αποφάσεις. Άμα τσακωθείς δηλαδή,
0: ναι,
1: τελείωσε.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι και μέρα πρεμιέρας, Παναγία μου, όχι. Λοιπόν, φίλε Κρία, ξεκινάμε αναλυτικά. Μην πιέσει σήμερα για μια νέα επαγγελματική υπόθεση να προχωρήσει. Αντίθετα, αξιοποίησε τη μέρα για να κλείσεις εκκρεμότητες, να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και να διορθώσεις ό,τι χρειάζεται βελτίωση.
1: Ταύρε μου, έρωτας, δημιουργικά σχέδια, διασκέδαση, ζητήματα παιδιών μπορεί να παρουσιάσουν μικρές αναβολές ή αλλαγές. Μην απογοητευτείς αν μια συνάντηση δεν εξελιχθεί ακριβώς όπως την είχες φανταστεί.
0: Λοιπόν, διδυμάκια, συνάδελφοι, ακούστε τώρα. Ένα οικογενειακό σχέδιο μπορεί να αλλάξει, λέει, μια συζήτηση να μην καταλήξει ακόμη κάπου ή μια πρακτική υπόθεση του σπιτιού να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Πάει, δεν θα συνδεθεί το αέριο ποτέ.
1: Μην το κάνεις αυτό.
0: Μην πιέσεις τους άλλους να δώσουν σήμερα οριστικές απαντήσεις.
1: Στον τεχνικό. Μα έχω αέριο. Α, δεν ξέρω να σου πω. Καρκίνε μου, έλεγξε προσεκτικά ώρες, ραντεβού, έγγραφα και πληροφορίες, γιατί η μέρα είναι σαφώς καλύτερη για να ολοκληρώσεις κάτι που έχεις ξεκινήσει παρά για να ανοίξεις μια σημαντική συζήτηση.
0: Λιονταράκια μου, καλά. Ένα ποσό που περιμένεις μπορεί να καθυστερήσει. Ή μια οικονομική συζήτηση να παραμείνει προσωρινά χωρίς κατάληξη. Μην ανησυχείς περισσότερο από όσο χρειάζεται. Θα έχεις να φας, κάτι θα βρεις.
1: Παρθένε μου, εγώ θα έρθω σε σένα σε λίγο. Παρθένε μου, κάνε ένα μικρό διάλειμμα, ολοκλήρωσε όσα κρεμούν και δώσε χρόνο σε εξελίξεις. Κάποιες απαντήσεις θα γίνουν σαφέστερες όταν η σελήνη αλλάξει ζώδιο.
0: Μάλιστα. Ζυγάκια μου, αποφύγετε σημαντικά νέα ξεκινήματα και μην ανησυχείτε αν κάποια απάντηση καθυστερεί. Η μέρα είναι ιδανική για ξεκούραση, αποφόρτιση, προετοιμασία για ολοκλήρωση όσο έχουν μείνει στη μέση.
1: Σκορπιέ μου, μια συνάντηση μπορεί να αναβληθεί. Ένα ομαδικό σχέδιο να καθυστερήσει ή ένας φίλος να αλλάξει τελευταία στιγμή το πρόγραμμά του. Μην θεωρήσεις ότι αυτό σημαίνει πως το σχέδιο ακυρώνεται. Κράτησε λίγο πιο χαλαρή στάση.
0: Τοξοτάκια, είναι καλύτερα να διορθώσεις, να οργανώσεις και να ολοκληρώσεις όσα ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, περιμένοντας καταλληλότερη στιγμή για μια καινούργια επαγγελματική κίνηση.
1: Εγώ και ρε μου, ταξίδι, σπουδές, νομική υπόθεση, έγγραφο ή σχέδιο που συνδέεται με το εξωτερικό μπορεί να παρουσιάσει αλλαγή ή προσωρινή καθυστέρηση. Έλεγξε προσεκτικά λεπτομέρειες και μην κλείσεις κάτι σημαντικό χωρίς δεύτερη ματιά.
0: Ζωή και υδροχόη. Ακούστε, γίτσες. Φταρνιστικές.
1: Όχι, μου είπε σε κάτι.
0: Α, okay.
1: Η αξιοπρέπειά μου.
0: Άκου τώρα τι σε περιμένει. Μπορείς να αναλύσεις υπερβολικά μια προσωπική κατάσταση και να αναζητάς απαντήσεις που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Κάνε ένα καλό έλεγχο των οικονομικών σου και άφησε τις μεγάλες αποφάσεις για όταν τα δεδομένα θα είναι πιο ξεκάθαρα. Κουβάς πάλι.
1: Σαράκια μου. Μπορεί να περιμένετε απάντηση από ένα σημαντικό πρόσωπο, μια συνάντηση να αλλάξει ή μια συζήτηση να μην οδηγήσει ακόμη σε οριστικό αποτέλεσμα. Και ο οροσκόπος μην οχθείς. Μην πιέσει κανένα να πάρει θέση και μην θεωρήσει ότι η σημερινή στάση κάποιου είναι απαραίτητα τελική.
0: Εντάξει, τα ζώδια σήμερα με εκνευρίσανε πάρα πολύ. Εγώ που είμαι και ανυπόμονος άνθρωπος, τόσες καθυστερήσεις δεν τις αντέχει πλάτη μου.
1: Πραγματικά
0: δηλαδή. Εύχομαι η Παρασκευή να ξημερώσει καλύτερη. Άιντε.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Σβήνουμε τα φώτα σιγά σιγά εδώ στον 92,9 εκεί. Κάτω
1: και όχι,
0: καλέ. Τα lights off, λέει.
1: Α, έρχεται η Ευρυδίκη, παιδί μου. Για φώτα.
0: Θα ανοίξει η Ευρυδίκη, εμεί θα σβήσουμε για σήμερα.
1: Μα είναι δυνατόν. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έρχεται να σα κρατήσει την καλύτερη παρέα. Εμεί τελειώσαμε, παιδιά. Δεν έχουμε άλλα να πούμε. Στέγνω στο στόμα μα.
0: Ο στόμα μα σήμερα πήρε φωτιά.
1: Η καταπιώνα μου πρέπει να υγρανθεί. Λοιπόν, αύριο το πρωί 7 η ώρα θα είμαστε εδώ για να σα κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσική χωρί διαφημίσει για να σα κρατήσει την καλύτερη παρέα με 90 του Now επιτυχίε. Αύριο είναι Παρασκευή, παιδιά. Κλείνει η εβδομάδα. Παρακαλώ πολύ να είστε όλοι 7 η ώρα done. Όσοι μπορείτε, όσοι δεν μπορείτε, ελάτε 7 και 4. Εδώ θα είμαστε.
0: Σας φιλάμε γλυκά. Ακούστε τον μπες σημερινής μέρας. Οι στιγμές οι καλύτερες της εκπομπής.
1: Ναι, χαρείτε τη λιακάδα επίσης. Να δούμε και τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα τα πούμε αυτά. Να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε, να φάτε καλά. Φιλιά πολλά και όσοι θέλετε το βράδυ στο θέατρο, Φιλίπ. Απόψε τρόμπης ο Κάστης. Έχουμε πρεμιέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Έχει βγει μια έρευνα η οποία σου λέει ναι. ότι ένα πράγμα σε βοηθάει ναι. και δεν χρειάζεσαι ούτε αντιγρυπικά ούτε τίποτα.
1: Και ποιο?
0: Το τραγούδι.
1: Α, δηλαδή να σου πω τι τραγούδι.
0: Ποιο πιστεύεις ότι θα σε κάνει, το Let It Go, ας πούμε, θα σε έκανε να νιώθεις καλύτερα. Let it go.
1: Let it go. Can't hear it.
0: Ναι, τραγούδι το κανονικά, έτσι θα αρρωστήσουμε χειρότερα.
1: Let it go. Το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να μας τραγουδήσετε και να τραγουδήσετε γενικότερα για να εξολοθρεύσετε όλα τα μικρόβια που έρχονται. Όσοι επιλέξετε όμως το τραγούδι, θέλουμε να ακούσουμε και τη φωνάρα σας. Εδώ θα διαλέξουμε την voice θα γίνουμε.
0: The voice of Kiss.
3: Κάθε μέρα τραγουδάω. Ό,τι τραγούδι μου φτιάξει τη διάθεση από το πρωί και σήμερα. Please stay. I want you, I need you, oh God.
4: Έχω φαρυγγίτιδα. Παρ' όλα αυτά. I had the time of my life.
5: 12.
1: Είναι και επίκαιρο.
5: Τηλεφώνημα.
6: All the sign of thousand spotlights.
1: Όπα της.
6: All the stars we see from night sky will never be enough.
7: Ούτε, ούτε, παπα, ούτε, ούτε, ούτε. Παπα ούτε.
1: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε πιο τρελοί από εμάς και πραγματικά μπαίνετε σε ό,τι τρυπάκι σας βάλουμε, σε ό,τι λαγουδότρυπα σας ανοίξουμε.
0: Και αυτή η λαγουδότρυπα για σκαμμένη στα έγκατα της γης μιλάμε.
1: Να σας πάω τώρα στο Μάλμε της Σουηδίας. Όσοι πάτε προς τα εκεί, σας βγάλει ο δρόμος, βρίσκεται ένα από τα πιο ασυνήθιστα μουσεία στον κόσμο.
8: Το Disgusting Food Museum.
0: Disgusting, μωρέ, και συνόμιζα ότι διάβαζα σουηδικά και δεν καταλάβαινες τι έγραφε.
1: Δηλαδή το μουσείο αειδιαστικών φαγητών.
0: Και το stinky tofu.
1: Stinky tofu τι είναι?
0: Το stinky βρωμερό τόφου. Επίσης ένα παραδοσιακό τυρί της Σαρδινίας που περιέχει ζωντανές προνύμφες.
1: Όχι, εγώ τα τυριά τρελαίνομαι. Αλλά τώρα με ζωντανά σκουλίκια δεν ξέρω.
0: Βέβαια, εντάξει, τα παιδικά μου χρόνια σου έχω πει.
1: Παρόλα αυτά. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες καθόλου εχθές καμιά απάντηση που δώσαμε εδώ στον Κις, γιατί όλη μέρα παλεύουμε να σας δώσουμε το χιλιάρικο και δίνουμε και τις απαντήσεις την προηγούμενη μέρα.
9: Άκουσα, αλλά δεν νομίζω ότι ήμουν συγκεντρωμένη στο να ακούσω τις απαντήσεις.
0: Η ζωή μου.
1: Για να δούμε λοιπόν.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Βάλια μου, πώς ονομαζόταν το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
9: Βουκεφάλος.
1: Σε ποια μάχη του 1815 ιτήθηκε οριστικά ο Ναπολέον Βοναπάρτης?
9: Άλλο.
1: Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης?
9: Άλλο.
1: Πώς ήταν παλιότερα γνωστή η Αιθιοπία?
9: Άλλο.
1: Σε ποια περιοχή της Ελλάδας φτιάχνεται η Στάκα?
9: Άλλο.
1: Απλά εσύ, θα σε ρωτήσω τώρα κάτι που είσαι ψύχρεμη, έτσι?
9: Ναι.
1: Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης? Σε ποια πόλη θα
9: είναι?
1: Μ' αρέσει, φιλενά.
9: Στην Ολλανδία είναι.
1: Α, στην Ολλανδία. Στη Χάγη, πόλη ζήτησα.
9: Ωραία.
1: Όταν πηγαίνουμε να δώσουμε μία συνέντευξη για να διεκδικήσουμε μία δουλειά, ζητάνε στέλεχος. Ζητάνε στη δουλειά μου, οντισιόν. Εγώ δεν είχα πάει να δώσω εξετάσεις στο θέατρο τέχνης τότε που ήμουν πιτσιρικάκι. Και είναι μία ουρά κόσμο, αγόρια και κορίτσια, ντυμένη στα κατάμαυρα, σαν την αράχνη. Και είχα πάει με φούξια παπούτσια, εκρού παντελόνι, λευκό πουκάμισο. Θέλω να σου πω ότι με περάσανε.
0: Και τύχει ποτέ να σου ζητήσουν κάτι περίεργο, ας πούμε, σε οντισιόν ή σε δουλειά ή σε κάτι τέτοιο?
1: Είχα πάει μια φορά σε μια οντισιόν και μας είχαν πει: έχετε μια τελεία, κάντε έναν αυτοσχεδιασμό, τι θα την κάνετε. Την πήρα την τελεία και την κάρφωνα στον τοίχο. Δεν είχατε άλλο να κάνω.
0: Δεν μπορώ.
1: Με πήραν, ήμουν ευρηματικός.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον.
6: Καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες.

0: όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams. Το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
5: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
7: Καλώς τους μου, θα ξεκινήσω με τα καλά νέα. Αρχικά είστε στο 92,9 Kiss και αυτό που μόνο του είναι φανταστικό. Η ώρα είναι 10, από τώρα και για 92 ολόκληρα λεπτά θα ακούγονται όλες οι 90's νέα επιτυχίες χωρίς να μας διακόψει κανένας και για κανένα λόγο. Ευρυδίκη Βαλαβάνη εδώ στο Kiss at Work και ετοιμάστε χαρτί και στυλό, γιατί σε λίγο θα σας δώσω δύο απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Μέχρι τότε έρχομαι.

Bye bye, ο 92,9 παίζει τη μουσική που αγαπάμε. Όλες τις 90's τινά επιτυχίες να ακούγονται δυνατά για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και εγώ τώρα, παιδιά, θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στους δρόμους. Για όσους έτσι πηγαίνετε τώρα στη δουλίτσα σας ή έχετε πρωινές εξωτερικές υποχρεώσεις, η εικόνα αυτή την ώρα στον Κύφισο ειδικά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατακόκκινα από Εγάλεο μέχρι και ψηλά στη Νέα Φιλαδέλφια, ουρές χιλιόμετρων. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια κατάσταση βλέπω και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κατεχάκη αλλά και στην Αλεξάνδρας. Βλέπω και χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενώ η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό είναι, έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από την έξοδο Φιλής έως την έξοδο Κηφισίας. Θέλω να κάνετε υπομονή. Όπου κι αν είστε, κρατήστε τον KIS 929 ανοιχτό και αν η διαδρομή σας έτσι πάρει λίγο περισσότερο, σκεφτείτε θετικά ότι έχετε λίγο περισσότερο χρόνο για τις αγαπημένες σας επιτυχίες. Ακούμε Mr. Saxo Beat εδώ στον 92,9 KIS.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Στο 92,9 εκεί συνεχίζουμε με μουσική, αλλά πρώτα πάμε σε κάτι που περιμένετε αρκετοί. Την πρώτη απάντησή μου για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, γράφετε, σημειώστε Scooby-Doo. Αν σήμερα συλλέγετε όλες τις απαντήσεις από τους παραγωγούς εδώ του Kiss, βάλτε και αυτή την απάντηση στη λίστα και μη φύγετε και στη δεύτερη ώρα, γιατί έχω ακόμη μία απάντηση για σας. Αύριο το πρωί στις 9:20 το χρονόμετρο θα μετρήσει ένα λεπτό. Σήμερα όμως έχουμε την πολυτέλεια να προετοιμαστούμε χωρίς κανένα άγχος. Τώρα σε λίγο να σας πω πως ανοίγουμε βαλίτσες γεμάτες μαγεία. Το Kiss Art Days έχει μια έξοδο για μικρούς και μεγάλους και θα σας πω πως μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τις μαγικές βαλίτσες του Ερμή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν η οικογενειακή βόλτα έχει έτσι μερικά κόλπα παραπάνω, αλλά εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Aventura Obsession εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Hello.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, είστε πάντα στο 92,9 Kiss και είμαστε καλά, όπως ακούμε και στο τραγούδι. Και σήμερα 5η, παιδιά, τι έχουμε? Έχουμε Kiss Art Days. Όσοι ψάχνετε τι να κάνετε την Κυριακή με τα παιδιά, αυτή τη φορά η έξοδος περιλαμβάνει βαλίτσες, χωρίς πακετάρισμα. Οι μαγικές βαλίτσες του Ερμή, λοιπόν, ανοίγουν στο Απομηχανής Θέατρο και από μέσα ξεπηδούν εκπλήξεις, μαντήλια που χορεύουν στον αέρα, σκέψεις αποκαλύπτονται και τα παιδιά καταφέρνουν έτσι πράγματα που οι μεγάλοι θεωρούσαν κάπως αδύνατο να συμβεί όλο αυτό. Θέλετε να βρεθείτε εκεί? Λοιπόν, θέλω να μπείτε στο site μας kiss929.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλησούλες για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι στο Απομηχανής Θέατρο. Οι νικητές να σας πω πώς θα ενημερωθούν με email. Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Quan και Shine εδώ στο 92,9 Kiss. 90's to now. 92,9.

0: Kiss,
1: Kiss. Φιλικής έτσι μας κρατάτε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Εμείς το 92,9 Kiss και έχω την ερώτηση της ημέρας, παιδιά. Έχετε δηλώσει καλή συμμετοχή για τη Σακύρα? Γιατί αύριο στο Breakfast Show γίνεται η κλήρωση για το ταξίδι του Kiss World Concert στις πυραμίδες της Γκίζας. Ο Kiss μαζί με την Genius Travel στέλνουν έναν τυχερό μαζί με το Plus One του για 5 μερούλες στο Κάιρο. Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, για να έτσι φάτε το πρωί να πάρετε δύναμη, ξενάγηση στην πόλη και εισιτήρια για τη συναυλία, αυτή τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 28 Νοεμβρίου. Και όλα αυτά περιλαμβάνονται στο ταξίδι. Μπείτε τώρα στο site μας kiss929.gr γιατί να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχετε, γιατί αύριο γίνεται η κλήρωση. Και αν έχετε ήδη μπει, μπορείτε ελεύθερα να αρχίσετε να φαντάζεστε και την πρώτη φωτογραφία έτσι στις πυραμίδες. Τώρα έρχεται η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για να μας κεράσει ένα εσπρεσάκι. Και παιδιά, η αλήθεια είναι, χρειαζόμαστε ένα εσπρεσάκι αυτήν την ώρα. Τι λέτε?

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Πρωινό Πέμπτης εδώ στο 92,9 Kiss και είμαστε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Ευρυδική Βαλαβάνη στην παρέα σας και νομίζω πως είμαστε έτσι ένα βήμα πιο κοντά στην Παρασκευούλα. Όπως και να έχει, η μουσική συνεχίζεται και μαζί και τα 92 λεπτά με όλες τις επιτυχίες 90s Now. Σε λίγο θα σας δώσω και την δεύτερη απάντησή μου για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτά. Πρώτα όμως έρχονται Madhouse, Like a Prayer, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss και τώρα ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το δικό μας μικρό κομμάτι της προετοιμασίας για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Η δεύτερη απάντηση που σας δίνω σήμερα και θέλω να σημειώσετε είναι γραφή. Αύριο λοιπόν στις 9:20 το παιχνίδι παίζεται στο Breakfast Show. Εσείς κρατήστε τις απαντησούλες σας που σας έχω δώσει, κρατήστε, ακούστε και τους υπόλοιπους παραγωγούς στη συνέχεια μέσα στην ημέρα και αν θέλετε να βρεθείτε στη θέση του παίκτη, να μιλήσετε με τον Αργύρη και τη ζωή και να παίξετε αυτό το παιχνίδι που έχει ξεχωρίσει και το έχετε αγαπήσει, δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Εμείς σε λίγο θα σας πω τι αλλάζει, παιδιά, στα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη και ποια νέα δικαιώματα θα έχουμε εμείς ως επιβάτες. Μερικές αλλαγές είναι πάρα πολύ πιο χρήσιμες από όσο νομίζετε. Προς το παρόν όμως ακούμε Passenger και Let Her Go, πάντα εδώ στο Kiss at Work, στο 92,9 Kiss.

0: Σία Τιτάνιουμ, οι αγαπημένες σας 90's ενώ επιτυχίες συνεχίζονται στο 92,9 και αν ταξιδεύετε συχνά με αεροπλάνο, από το 2027 αλλάζουν αρκετά πράγματα στα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα από τις 23 Οκτωβρίου του 2027, σχεδόν σε ένα χρόνο από τώρα, μπαίνουν σε ισχύ νέοι κανόνες, παιδιά, για καθυστερήσεις, ακυρώσεις αλλά και επιστροφές χρημάτων. Αποζημιώσεις θα μπορούν να φτάνουν έως και τα 600 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης η επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 7 ημέρες και όχι υποχρεωτικά όπως μας είχαν κάπως συνηθίσει με βάουτσερ. Και υπάρχει και κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Εάν η αεροπορική δεν σας βρει εναλλακτική πτήση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε υπό προϋποθέσεις να κλείσετε μόνοι σας άλλη πτήση και να ζητήσετε μετά χρήματα πίσω. Παράλληλα προβλέπονται δωρεάν προσωπικό αντικείμενο στην καμπίνα, δωρεάν διόρθωση απλού λάθους στο όνομα, αλλά και θέσεις δίπλα-δίπλα για αγωνείς και παιδιά χωρίς επιπλέον χρέωση. Με λίγα λόγια, από το 2027, σε ένα χρόνο, δεν αλλάζουν μόνο οι πτήσεις, αλλά και το πόσο προστατευμένοι θα είμαστε όταν κάτι στραβώσει στο ταξίδι μας. Εγώ θα πω, θα δίνουν στις απλές πτήσεις που μας έχουν με ένα μπισκοτάκι και ένα παξιμάδι, δηλαδή αυτό το πράγμα τι, ούτε νερό πολλές φορές. Αστειεύομαι. Αλλά θυμάστε οι καλές εποχές, παιδιά, που ήταν που μας δίνανε τα τοστάκια μας, τις μπαγκέτες μας, τις τυρόπιτες. Τώρα τίποτα. Ένα κουλουράκι, μαστίχα. Τίποτα άλλο. Αυτό, that's it. Λοιπόν, γρήγορη σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με Spice Girls.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. We'll be right back.
9: 92,9 Kiss.
10: Πόσο κάνει 115-60?
11: 95.
10: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
11: Άζωτο.
12: Το χαίρο πολύ.
10: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
11: Όλες.
10: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
11: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
9: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των 90s, Coolio, Gangsta's Paradise, 90s, είναι επιτυχίες πάντα στο 92,9 Kiss. Και ρε παιδιά, Οκτώβρης μάλλον δεν έχει ακριβώς αποφασίσει τι θέλει να κάνει, να είναι φθινόπωρο ή να είναι λίγο ακόμα καλοκαίρι. Μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία ανεβαίνει, με τα τριαντάρια να επιστρέφουν τοπικά. Σήμερα στην Αττική έχουμε ήλιο και περίπου 27 βαθμούς. Από αύριο όμως, Παρασκευή, αλλάζει το σκηνικό. Ένα νέο συστηματάκι έτσι φέρνει τις πρώτες βροχές που θα δούμε από τα δυτικά και βορειοδυτικά. Ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές. Θα έχουμε νοτιά. Άρα τι θα έχουμε, και περισσότερη υγρασία. Από χθες την νιώσαμε την υγρασία, ενώ δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα να ακολουθήσει και πιο, πώς να το πω, οργανωμένη, έτσι, κακοκαιρία. Δεν θέλω καθόλου, εμένα μου αρέσει ο Οκτώβρης που το παίζει λίγο ακόμα καλοκαιράκι, το προτιμώ αυτό. Ακούμε Sauce, Won't Forget You, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: μέρος Ραμαζότη θα σας αφήσω. Η σημερινή μας παρέα εδώ στο 92,9 Κις ολοκληρώνεται, αλλά έχουμε ένα πολύ ωραίο ραντεβού αύριο. Είναι Παρασκευή, παιδιά, ε! Παρασκευή, και θα έχουμε περισσότερες 90's του νέου επιτυχίες και φυσικά θα έχουμε και τα 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σας αφήνω τώρα στην Μαρία μέχρι τις 2. Μαρία Γεωργάκηνα εδώ στον Kiss. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί για να κλείσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται.

0: Νίκη, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
4: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
6: Και αύριο είναι η κλήρωση, έτσι, να το θυμίσω και αυτό, παιδιά. Ετοιμαστείτε, γιατί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να είστε εσείς αυτοί που θα πάτε να απολαύσετε από κοντά τη Shakira. Καλημέρα για από μένα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη. Αυτό το υπέροχο, αυτό το ηλιόλουστο πρωινό προς μεσημέρι 5η 8 Οκτωβρίου θα το περάσουμε παρέα μέχρι τις 2.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι. Φυσικά και σήμερα βάζουμε το χεράκι μας για να φτάσετε ακόμα πιο κοντά στο στόχο σας και αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις για το αυριανό
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ακριβώς, στις 9:20 λοιπόν παίζετε στο Breakfast Show και αύριο θα πείτε τη λέξη ανάμεσα στις υπόλοιπες Βατικανό. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον καλύτερο DJ στον κόσμο. Ο David Guetta το ξανάκανε για 6η φορά, παρακαλώ. Νούμερο 1 DJ στον κόσμο. Και γίνεται ο πρώτος που καταφέρει να πάρει αυτό το τίτλο τόσες φορές. Και το ωραίο είναι, παιδιά, ότι ο άνθρωπος δεν κάθεται έτσι σε χλωρόκλαρη που λέμε. Συνεχίζει με καινούργια μουσική, συνεργασίες και εμφανίσεις. Τον απολαμβάνουμε στο Love Don't Let Me Go στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι. Ελάτε να πούμε λίγο για την απιστία και να μου πείτε και εσείς τι θα κάνετε. Γιατί σας πω τώρα μια ιστορία. Ένας τύπος αγοράζει δύο εισιτήρια για να πάει με τη γυναίκα του να δουν τον Μέση. Οκ, ωραίο δώρο, μέχρι εδώ μια χαρά. Μόνο που εκείνη βρίσκει μηνύματα με άλλη γυναίκα. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέγανε, γιατί μπορεί να ήταν φιλικό το κλίμα από τη μεριά του συντρόφου της. Αυτό τι μοιάζει. Τι κάνει ο σύντροφός της, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, φάνηκε να εκνευρίστηκε η κοπέλα, του σκίζει το εισιτήριο, κρατάει το δικό της και πηγαίνει μόνη της. Τα δύο εισιτήρια λοιπόν είχαν κοστίσει περίπου $800. Εγώ πάντως ένα πράγμα θα ήθελα να ξέρω. Όταν γύρισε σπίτι, τι ακριβώς έγινε. Και επίσης, γιατί πήρε μια φίλη της να πάνε μαζί και πήγε μόνη της. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εσείς τι θα κάνατε. 6942-929-929 είναι το Viber. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας, ούτως ή άλλως και την παρέα σας. Και θα κάνουμε τώρα ένα break. Επανέρχομαι με Lady Gaga και Just Dance στο 92,9 Kiss.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: 92,9 Kiss.
8: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
7: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss, φθινόπωρος στο 92,9 Kiss και με τέλειο καιρό εκεί έξω, φυσικά με μπόλικη όρεξη για εξορμήσεις. Αν θέλετε να ταξιδέψετε πάντως στην Ευρώπη, έτσι, και έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, μπορείτε να κρατήσετε έτσι 5 προορισμούς που θα σας πω τώρα, γιατί ανεβαίνουν πάρα πολύ και δεν έχουν ακόμα κατακλειστεί από τουρίστες. Θέλω να σας πω τη Φιλιππούπολη στη Βουλγαρία, με την ωραία την παλιά πόλη, το Ρωμαϊκό θέατρο, μετά έχουμε τη Γάνδη στο Βέλγιο που είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ρομαντικά. Φυσικά δεν μπορώ να μην σας πω και τη Σλοβενία που τη διαβάζω και έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν έχει μαθευτεί πάρα πολύ στους τουρίστες, οπότε μπορείτε να απολαύσετε εκεί το βουνό και τη φύση. Είναι και πολύ κοντά η διάσημη Μπλάντ, είναι πάρα πολύ ήσυχη. Φυσικά το Μαυροβούνιο με κάστρο πάνω στα βράχια και μεγάλες αμμουδιές. Και φυσικά δεν μπορώ να παραλείψω τη Ρίγα στη Λετωνία, πανέμορφη, με μια υπέροχη παλιά πόλη και πολύ ενδιαφέρουσα γαστρονομική σκηνή, έτσι. We'll be right back.

0: Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 εκεί. Έχουμε και σήμερα Art Days. Να πάτε το Σάββατο θεατράκι ωραίο στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αθηνά. Να απολαύσετε την παράσταση Όλα Λάθος. Μπαίνετε λοιπόν στο site και στο Win on Kiss να δηλώσετε συμμετοχή και να απολαύσετε απίστευτες στιγμές γέλιου, συγκρούσεις, απροσδόκητες εξελίξεις. Θα σας καθυλώσουν πραγματικά από την αρχή ως το τέλος. Είναι μια κομμωδία όπου τα πάντα πηγαίνουν στραβά και είναι πάρα πολύ αστείο όλο αυτό. Έχω δει την παράσταση και πραγματικά αξίζει να πάτε. Θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Break και επανερχόμαστε στο 92,9 Kiss.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο

0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
3: Καλώς τους και πάλι εδώ στο 92,9 Kiss. Είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου και χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτόν τον ήλιο εκεί έξω. Και φυσικά με τις 92,9 επιτυχίες που ακούτε μόνο εδώ. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη και να σε πολύ λίγο ετοιμαστείτε, γιατί θα αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση από τις 10 ερωτήσεις που θα σας κάνουν τα παιδιά αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό στις 9 παρά 20. Ενώ έχουμε να πούμε και για τον George Clooney ωραία πραγματάκια. Και γενικά φυσικά μένετε εδώ συντονισμένοι μέχρι τις 2.

0: Αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 Kiss και από τη μία Λατίνα στην άλλη, γιατί να θυμίσω ότι αύριο γίνεται η κλήρωση για την Σακύρα. Σας στέλνουμε στη συναυλία της στο Κάιρο. Να θυμίσω ότι προλαβαίνετε φυσικά να μπείτε στο site να δηλώσετε συμμετοχή. Αύριο στο Breakfast Show γίνεται η κλήρωση και φυσικά πάντα παρέα με την Genius Travel που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Μπορείτε να πάτε στο Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό χωρίς πίεση, έτσι. Στην Αίγυπτο, στην Ερυθρά Θάλασσα, να κάνετε ρεβεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νιλό, τι θέλετε τέλος πάντων. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση από τις 10 ερωτήσεις που θα σας κάνουν τα παιδιά αύριο στο Breakfast Show. Φυσικά για το αγαπημένο σας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: 9 παρά 20 αύριο λοιπόν. Θυμάστε ότι παίζετε το αγαπημένο σας παιχνίδι. Φυσικά μπαίνετε στο site για να δηλώσετε και σε αυτό συμμετοχή. Περσικό θρυλικό πλάσμα. Αυτό λέτε λοιπόν. Άντε καλή επιτυχία. Και σας έχουμε και άλλα, γιατί αύριο στις 8 ακριβώς έρχεται μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη στο 92,9 Kiss. Μείνετε συντονισμένοι. Stumbling in αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Μεσημεράκι Πέμπτης, το 92,9 Kiss. Μεσημεράκι και ώρα να τσιμπήσουμε κάτι, έστω ένα σνακάκι, ένα φρούτο, έτσι. Και έχω να σας πω το αγαπημένο του φθινοπόρου που καλά έλεγαν οι αγιάδες ένα μήλο την ημέρα, Κάνει το γιατρό πέρα, το ξέρετε όλοι το λαϊκό αυτό ρήμα. Πόσο ισχύει λοιπόν, αυτή την εποχή είναι στα καλύτερά του. Και οι διατροφολόγοι λένε ότι είναι μια πολύ καλή καθημερινή επιλογή, γιατί έχει πικτίνη, έχει πολυφενόλες που συνδέονται με την καλή λειτουργία του εντέρου, της καρδιάς και του εγκεφάλου. Είτε με κανελίτσα το βάλετε, είτε με γιαούρτι, με βρώμη ή ακόμα και με λίγο φυστικό βούτυρο. Εγώ το τρώω και με τυρί. Η διατροφολόγος μου το έχει δώσει, να σας πω την αλήθεια, fun fact. Δηλαδή, μιλαράκι με λίγο τυρί είναι ό,τι καλύτερο για το ταπεράκι μας σήμερα. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με Νέλη Φουρτάντο στο 92,9 Kiss.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Oracle.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: 92,9 Kiss.
14: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
15: Άλλο.
14: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
15: George Orwell.
14: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Mickey Mouse? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
15: Ναι, ναι, κάποιες είχα. Δεν είσαι σε meeting, δεν μπορείς να ακούω.
16: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 Kiss, να πούμε για ακόμα έναν χολιγουδιανό στάρ, παιδιά που είναι επιχειρηματίες. Μιλάω για τον George Clooney, ο οποίος έχει γίνει πλέον Γάλλος πολίτης μαζί με την Αμάλ. Ζουν στη Νότια Γαλλία και τώρα είπε να φέρει και λίγο Ιταλία στη νέα του πατρίδα, έτσι για να μην βαριέται. Ετοιμάζεται λοιπόν να ανοίξει την ερχόμενη άνοιξη ένα ιταλικό εστιατόριο στο Κοτινιάκ της Προβυγγίας, πολύ κοντά στο Ινοποιείο που έχουν αγοράσει και αυτοί έχουν αγοράσει. Ελπίζω να μην πάει έτσι μαντάρα όπως έχει πάει με τον Brad Pitt και την Angelina Jolie, γιατί και αυτοί οι Ινοποιείο είχαν. Δεν είναι καθόλου τυχαία επιλογή. Ο Clooney και έχει τη βίλα Ολεάνδρα στη Λίμνη Κόμο από το 2002 και είναι και πάρα πολύ καλός μάγειρας. Όλα αυτά και θέλει να ασχοληθεί με έτσι, τα επιχειρηματικά. Lady Gaga για τη συνέχεια.

Μάνσκιν και Μπέγκιν στο 92,9 εκεί, σε δύο παρά και έρχονται σιγά σιγά τα μικρά από το σχολείο. Τώρα αν έχετε παιδί και ειδικά αν είναι μικρό, θα το έχετε ζήσει σίγουρα αυτό. Δηλαδή να μιλάτε μαζί του, ξαφνικά να σας πιάνει τη μύτη, το μάγουλο, τα μαλλιά να πέφτουν πάνω σας. Να ξέρετε, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη εξήγηση για αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί ένα παιδί δηλαδή θέλει τόσο σωματική επαφή. Αυτός λοιπόν είναι ακόμα ένας τρόπος επικοινωνίας και σύνδεσης. Μπορεί να θέλει να κρατήσει την προσοχή σας. Ειδικά αν εσείς μαγειρεύετε, αν δουλεύετε, αν κοιτάτε το κινητό, μπορεί να αναζητά επαφή ή απλώς να δείχνει τρυφερότητα. Και το πρόσωπό μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά, γιατί από την έκφρασή μας καταλαβαίνουν αν τους ακούμε, αν χαμογελάμε, αν κάτι μας έχει εκνευρίσει. Και true story, ζουμπίξτε τα αν είναι μικρά τώρα, γιατί μετά στην εφηβεία θα τα παρακαλάτε.

0: Golden στο 92,9 Kiss. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη. Να σας γλυκοφιλώ και εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης μαζί με τον Γιώργο Λάζαρο μέχρι τις 5. Και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12. Πολλά φιλιά.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη. Δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή

0: World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Φτάσαμε στην προ-Παρασκευή και είναι Art Day σήμερα στον 92,9 Kiss. Αυτή την ώρα θα κερδίσετε προσκλήσεις για θέατρο. Τώρα θα ακούσουμε Delirium, θα ακούσουμε Loreen και R.E.M. Την επόμενη ώρα έχουμε για εσάς το γεύμα εργασίας και κάθε ώρα αποκαλύπτουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, ακούμε 92,9 Kiss.

0: 5η 8 Οκτωβρίου και ήρθε η ώρα να σημειώσετε τώρα ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό που σας χαρίζει κάθε μέρα το Breakfast Show του 92,9. Κις είναι μια απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο το πρωί.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι Miley Cyrus. Συνεχίζουμε τώρα με την Ιμάνη. Σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars που έχει γενέθλια σήμερα. Μαζί με τη Lady Gaga θα τον ακούσουμε. Το κανονικό όνομα του Bruno Mars είναι Peter Jean Hernandez και γεννήθηκε στη Χαβάη ο τυχερός σαν σήμερα το 1985. Ακούμε πάντα 92,9.

0: 5η 8 Οκτωβρίου στο 92,9 εκεί και για μόλις 30 δολάρια. Μαθαίνω ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο καθαρίζουν σπίτια σε ελάχιστο χρόνο, λέει, αφού δεν κουράζονται, δεν θέλουν διάλειμμα και είναι φτιαγμένα ακριβώς για αυτό. Αν σου φαίνεται λίγο spooky, το αφήνεις, πας για καφέ και επιστρέφεις όταν τελειώσει χωρίς να έχεις καμία σχέση. Οπότε όλα καλά, με το καλό να μας έρθουν. Σε λίγο θα ακούσουμε τον φρέσκο παντρεμένο Νταμιάνο Ντέιβιντ, θα ακούσουμε και τον Έρωσα Ματσότη. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 εκεί.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams. Το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: 92,9 Kiss.
12: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
11: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

20 λεπτά πριν από τις 3 και είναι Art Day σήμερα στον 92,9 Kiss. Τώρα λοιπόν θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Παγόβουνο που ανεβαίνει στο θέατρο Έμβαση, μια δυνατή κομμωδία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη με τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Κατερίνα Γερονικολού. Μπείτε στο kiss929.gr, πατήστε το Win on Kiss και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Art Day. Οι προσκλήσεις είναι για την Κυριακή, οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email. Συνεχίζουμε τώρα με τη Σονίξ, σε λίγο θα ακούσουμε και την Νία στον 92,9 Kiss.

0: You're too sweet for me και αύριο στο Breakfast Show του 92,9 εκεί θα γίνει η κλήρωση για το ταξίδι στην Αίγυπτο και τη συναυλία της Shakira που θα σας στείλουμε σε συνεργασία με την Genius Travel. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό θα συμβεί όμως στις 8 ακριβώς, μην το χάσετε. Για το ταξίδι τώρα δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Ένας τυχερός ή μια τυχερή μαζί με όποιον θέλει θα ταξιδέψουν για 5 ημέρες στο Κάιρο, θα μείνουν σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και θα δουν εννοείται και ζωντανά τη Shakira στις 28 Νοεμβρίου. Στην Genius Travel σχεδιάζουν μοναδικά ταξίδια με αξέχαστες εμπειρίες, δεν πουλάνε πακέτα. Μπείτε να τα δείτε τα ταξίδια στο travelgenius.gr και να κάνετε κράτηση από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε Ed Sheeran, θα ακούσουμε και Γκάλα. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Μονάκο Αργύρη, τώρα τι γίνεται.
3: Έλα,
2: το δημόσιο θα φτιάξει μια εφαρμογή τύπου Messenger για να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες για τα θέματα που τους απασχολούν.
3: Τι χρήσιμο.
2: Το θέμα όμως είναι, μη σου στέλνει κανένας άλλος και σε πας και απαντήσει στον Gov. Κατάλαβε.
3: Και τι θα γίνει.
2: Ρε παιδί μου, μπορεί εγώ ένα πρωί να στείλω καμιά φωτογραφία στον Gov. Δεν θέλω τώρα το AI να πάρει τις λεπτές μου πληροφορίες και να τις μεταφράσει. Έχει το αφημί μου, τι πρέπει να έχει.
3: Στέλνεις λεπτές πληροφορίες.
2: Όχι, δεν στέλνω, αλλά. Ελπίζω να μην μου έρθει απάντηση από τον Gov. Μία ελιά που έχεις εκεί, να πας να την κοιτάξει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πέθανε!
9: Ποιος, η αισθητικός!
8: Εντελώς! Πότε?
9: Χθες το απόγευμα.
8: Πού?
10: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
8: Και το πτώμα?
11: Μπρούμητα, στον καζόν.
8: Να το κουρέψετε.
12: Το πτώμα.
8: Τον καζόν.
13: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
8: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel. Kiss World Concerts 2026 Shakira.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
1: Το ρολόι μας δείχνει 3 και 1. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss. Έρχεται ο Ed Sheeran, έρχεται και η Gala. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση. Θα αποκαλύψουμε και ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ενώ σε 20 λεπτά για κάτι θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας χαρίζει κάθε μέρα η Pizza Fan. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 7 Seconds και το Breakfast Show των 92,9 Kiss έχει αύριο μια μεγάλη μεγάλη έκπληξη για εσάς. Στις 8 ακριβώς, μην τη χάσετε. Εννοείται ότι και αύριο θα παίξετε για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα κερδίσετε αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Γι' αυτό τώρα, όπως όλη μέρα, θα σας δώσουμε την απάντηση σε μία από αυτές.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι 29. Κίνηση έχει τώρα η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση έχει και η κάθοδος στη Μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και η Ποσειδόνος και η Κατεχάκη και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Σακύρα και Μπένσον Μπούν. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 5η 8 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9. Ακής ήρθε τώρα η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δώρο. Μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber στο κινητό σας και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942929929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942929929. Ο διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για όσους μένουν εντός Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 15ος ή 15η. Συνεχίζουμε με Maroon 5 και Dua Lipa, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Όταν πηγαίνουμε να δώσουμε μια συνέντευξη για να διεκδικήσουμε μια δουλειά, ζητάνε στέλεχος, ζητάνε στη δουλειά μου, audition. Εγώ δεν είχα πάει να δώσω εξετάσεις στο θέατρο τέχνης τότε που ήμουν πιτσιρικάκι και είναι μια ουρά κόσμο ντυμένη στα κατάμαυρα σαν την αράχνη. Και είχα πάει με φούξια παπούτσια, εκρού παντελόνι, λευκό πουκάμισο. Θέλω να σου πω ότι με περάσανε.
3: Και τύχει ποτέ να σου ζητήσουν κάτι περίεργο, ας πούμε, σε οντισιόν ή σε δουλειά ή σε κάτι τέτοιο?
2: Μια φορά σε μια οντισιόν μας είχαν πει: έχετε μία τελεία, κάντε έναν αυτοσχεδιασμό, τι θα την κάνετε. Την πήρα την τελεία και την κάρφωνα στον τοίχο. Δεν είχατε άλλο να κάνω.
3: Δεν μπορώ.
2: Με πήρανε, ήμουν ευρηματικός.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. 92,9 Kiss.
13: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
12: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

18 πριν από τις 4-8 του μήνα και ακούμε 92,9 Kiss. Δεν θα επιτρέπεται πλέον από την τροχέα η ολιγόλευτη στάση με το αυτοκίνητο έξω από καταστήματα ή άλλους χώρους. Δηλαδή, τέλος το διπλό παρκάρισμα για να πάρεις καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα, διαβάζω ότι θα υπάρχουν drone που παρακολουθούν εκτός από τους αστυνομικούς. Οπότε, μεγάλη προσοχή. Συνεχίζουμε τώρα με τον Charlie Puth. Σε λίγο έρχεται και ο Sam Smith εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 4 στο 92,9 εκείς, σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε ο Γιώργος. Θα παίξετε πάλι αύριο και η Pizza Fanny νούμερο 1 Pizza Delivery με 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Συνεργάζεται με την Dacia και κληρώνει το νέο Dacia Sandero Stepway, το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Έχει πάρει top reviews για εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Εσύ κάνεις την παραγγελία σου όπως πάντα και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Γι' αυτό μπες στο site ή στο app της Pizza Fan και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε η Star, θα ακούσουμε και η Rihanna. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show στις 9 παρα 20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
10: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
10: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
9: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
10: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό Μαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
18: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
19: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι
20: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM, Greece.
19: Ο 92,9

0: πια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
1: 4-1 στον 92,9 Kiss. Τώρα θα ακούσουμε η Star, θα ακούσουμε Κέριάννα σε λίγο, που οι φαν της περιμένουν νέο άλμπουμ εδώ και χρόνια. Εχθές όμως δήλωσε ότι έχει φυλάξει 170 τραγούδια για όταν το αποφασίσει. Να δούμε πότε. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε και για τον καιρό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Playback, Carlos Santana. Και αύριο το πρωί συντονιζόμαστε εδώ στον 92,9 εκεί στο Breakfast Show. Έχει κάτι πολύ σημαντικό στις 8 ακριβώς. Και βέβαια κάθε πρωί διεκδικείται 1000 ευρώ το λεπτό. Εμείς σας δίνουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που γίνονται για τα 1000 ευρώ το λεπτό από την προηγούμενη ημέρα. Οπότε...
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε τώρα μία ακόμα απάντηση για αύριο. Είναι Κίνα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός αύριο, το Σάββατο θα έχουμε συννεφιά, διαβάζω. Για την επόμενη εβδομάδα πάντως προβλέπονται βροχές. Τώρα ακούμε την Τζένιφερ Λόπες, έρχεται σε λίγο και ο Σλιμάν εδώ στον 92,9.

0: Crazy Crazy, Πέμπτη εδώ στον 92,9 Kiss και μόνο ηλεκτρονικά θα πληρώνουμε τους courier σε λίγο καιρό, όχι με μετρητά, αλλιώς θα υπάρχει πρόστιμο, οπότε προσοχή, δεν αλλάζει δηλαδή κάτι ουσιαστικά, έτσι κι αλλιώς η ηλεκτρονική πληρωμή είναι πιο εύκολη σε αυτές τις περιπτώσεις. Συνεχίζουμε με τον Alex Warren και το Ordinary, έρχεται και η Τερέζα να μας ταξιδεύσει στο φεγγάρι σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: 92,9 Kiss.
7: Πόσο κάνει 115-60?
8: 55.
7: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
8: Άζωτο.
9: Το χαίρο πολύ.
7: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
8: Όλες.
7: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
8: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
10: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Τόντσα εδώ στο 92,9 Κις, έτοιμα να βγουν στους δρόμους. Διαβάζω, είναι τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του Δήμου Αθηναίων. Το δίκτυο έχει το όνομα Athens Move και θα συμπληρώνει τα ήδη υπάρχοντα μέσα μεταφοράς με 17 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε 4 γραμμές. Με το καλό να τα δούμε λοιπόν. Τώρα ακούμε τη Λόλα Γιάνγκ. Σε λίγο έρχονται και οι Evanescence εδώ στο 92,9 Κις.

0: Let me take you dancing. Σε λίγα λεπτά ξεκινά το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στον 92,9 Kiss. Θα μας πούν πώς θα κάψουμε θερμίδες χωρίς κόπο και εννοείται ότι έχουν απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Αύριο στις 2 θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό απόγευμα, γεια!
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
13: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι 5η σήμερα, 8 του μήνα, 8 Οκτωβρίου. Είμαστε στο 92,9 Kiss και μόλις ξεκίνησε το Kiss Drive Time.
15: Καλησπέρα, Ελένη.
13: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Δύο ρίτσες θα είμαστε μαζί. Τι δεν πρέπει να κάνεις όταν περιμένεις σε κόκκινο φανάρι, θα μάθουμε.
15: Σε τι ωφελούνται οι γυναίκες που αργούν πάντα στα ραντεβού τους, Ελένη.
13: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Και θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.

0: House Love Tonight στο 92,9 εκεί. Μόλις επιτυχίες 90s του Now. Να επενθυμίσουμε ότι αύριο θα γίνει και η κλήρωση για τη Σακύρα. Θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός που με ακόμη ένα άτομο θα βρεθούν στις πυραμίδες της Γκίζας για να δουν ζωντανά τη Σακύρα. Ζηλεύουμε.
1: Τυχερή αυτή που θα πάνε. Πολύ τυχερή.
0: Και επίσης αύριο στις 8 θα πρέπει να συντονιστούμε εδώ στο 92,9 εκεί και στο Breakfast Show γιατί κάτι μαγικό θα συμβεί. Λοιπόν, προς το παρόν η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ζέστη. Εγώ τώρα γιατί ντύθηκα πάλι έτσι δεν ξέρω.
1: Με τη σακέτα, μακριμάνικο.
0: Δεν πάω καλά.
1: Και κατά τα άλλα μου κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Μου κάνει προτάσεις για
0: θάλασσα.
1: Για θάλασσα και
0: δεν
1: τα λοιπά. Δηλαδή αυτό είναι του τρελού, αγάπη μου. Το έχει καταλάβει ότι είναι του τρελού.
0: Ποιος είπε ότι.
1: Εγώ είμαι με το κοντομάνικο εδώ μέσα. Η Ελένη είναι με σακέτα και δεν
0: σου έσκασα. Με φούντωσε τώρα.
1: Εγώ σε φούντωσα. Εντάξει, όχι.
0: Να την βγάζω. Αχ, έσκασα αρέσει. Κοίτα, μην με βλέπει έτσι. Αν ήμουν στη θάλασσα, θα κάνω βουτιά.
1: Είσαι κουκουρούκου.
0: Λοιπόν, κουκουρούκου δεν πρέπει να είμαστε σε καμία περίπτωση όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητό μας και ειδικά όταν έχουμε σταματήσει σε ένα φανάρι. Και τι εννοώ με τον κουκουρούκου. Δηλαδή, σταματήσαμε στο φανάρι. Α, ευκαιρία είναι να. Πάρουμε κάποιον τηλέφωνο, να στείλουμε κανένα μήνυμα, να κάνουμε τέλος πάντων τα όποια. Στο κινητό μας τηλέφωνο, στα social κλπ. Γιατί αν υπάρχει κάμερα και σε τσακώσει, είναι κάτσε στη βάρκα.
1: Ή τροχονόμος γενικά, ναι, να περάσει να σε δει.
0: Δεν θεωρείται ότι επειδή είσαι στο κόκκινο φανάρι ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Θεωρείται ότι είσαι στον δρόμο και θα κινηθείς σε πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα ανάψει. Δεν είναι ότι θα μείνει εκεί για πάντα κόκκινο. Έχει αυτό πρόστιμο. 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 μέρες πονάει.
1: Φυσικά πονάει. Γι' αυτό, παιδιά, δεν πιάνουμε το κινητό στα χεράκια μας όταν περιμένουμε στο φανάρι. Το αφήνουμε εκεί όταν φτάσουμε στον προορισμό μας.
0: Το καλό. Ναι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην Πειραιώς πριν την Ομόνοια, τη Σταδίου, τη Βασιλή Σοφία, την Αρδιτού και την Αλεξάνδρας. Η Ποσειδώνος κολλάει λίγο στο Ελληνικό. Η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Και τέλος ο Κηφισός προς τον Πειραιά από Λυκόβριση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Περιστέρι. Ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους.

0: 90 στην επιτυχία στο 92,9 εκεί. Βρε, τι πάθαμε. Εκτός λειτουργίας είναι το 100 της άμεσης δράσης, σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε. Επίσης, το 199 της πυροσβεστικής λόγω εργασιών στο δίκτυο.
1: Άρα, εργασίες.
0: Off και το 100 και το 199 της πυροσβεστικής. Άρα, αν θέλω κάτι, τι θα καλέσω?
1: Θα καλέσεις το 112. Υπάρχει και ένα κινητό τηλέφωνο που είναι από την περιφέρεια της Αττικής για τέτοιες δουλειές.
0: Θα το δώσουμε και αυτό.
1: Ναι, είναι το 6936-839-213.
0: Να το πεις άλλη μία.
1: 6936-839-213. Αν και το 112 είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Mm-hmm. Ναι, σίγουρα. Πάμε τώρα να αποκαλύψουμε μία ακόμα απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, γιατί εκτός όλων των άλλων που θα συμβούν αύριο, έχουμε και 1000 ευρώ, μην το ξεχνάμε. Μπορεί κάποιος να τα κερδίσει.
1: Λοιπόν, η επόμενη απάντηση είναι Σοβιετική Ένωση.
0: Φανταστικά. Μπαίνετε στο site μας και σε 929.gr, δηλώνετε συμμετοχή, γίνονται κληρώσεις και κάθε πρωί 9 παρά 20 κάποιος από εσάς διεκδικεί 1000 ολόκληρα ευρώ μέσα σε ένα μόλις λεπτό.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: όλες οι επιτυχίες να είναι στο ναό στο 92,9 Kiss. Και όχι μόνο ωραία τραγούδια, έχουμε και πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις, τις οποίες φροντίζουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας για να τις δείτε κι εσείς και να περάσετε τέλεια. Θα δώσουμε λοιπόν σήμερα, εμείς εδώ στο Kiss Drive Time, προσκλήσει για την παράσταση Μπαμπάδες με Ρούμι.
1: Τι ωραία, τι πλάκα παιδιά.
0: Στο θέατρο Αλίκη. Mm-hmm. Αμερικής 4 είναι, στην Αθήνα, και είναι για την 5η 15 Οκτωβρίου. Είναι για την άλλη εβδομάδα, οπότε μπορείτε να το προγραμματίσετε. Μπαίνετε στο site και δηλώνετε συμμετοχή. Και σε 929.gr βρίσκεται αυτή την παράσταση και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Θα περάσετε πολύ καλά γιατί πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου, Κωνσταντίνα Μιχαήλ.
0: Την είχαμε δει μαζί αυτή την παράσταση και είχαμε ψοφήσει τα γέλια.
1: Πολύ γέλια.
0: Είχαμε περάσει πολύ ωραία. Εκείνο το βράδυ, ναι, και όντως. Στην παράσταση και πριν την παράσταση και μετά την παράσταση. Είναι φανταστικά. Ναι.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: 90's νέες επιτυχίες, λατρεύουμε το I Adore You εδώ στο 92,9, εκεί στο ακούσαμε. Ο Αλέξανδρος, βλέπω, διαβάζει με πολύ προσήλωση καθόλου τη διάρκεια του τραγουδιού, όσο δηλαδή εγώ τραγουδούσα.
1: Ναι.
0: Τι διαβάζεις με τόση προσήλωση και συγκέντρωση?
1: Κάτι που λένε ερευνητές του Harvard.
0: Τι λένε?
1: Λένε, λέει, ότι οι γυναίκες που αργούν πάντα τείνουν να ζουν περισσότερο και να έχουν καλύτερη υγεία.
0: Α, για συνέχισε.
1: Πιστεύουν ότι αργούν συστηματικά συχνά και μοιράζοντας έτσι την ίδια αισιόδοξη στάση, υποθέτοντας ότι έχουν χρόνο για να προλάβουν ακόμη ένα πράγμα πριν φύγουν. Η έρευνα,
0: ναι,
1: λέει ότι η αισιοδοξία συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά καρδιακών παθήσεων, υγιέστερες αντιδράσεις στο άγχος και βελτιωμένα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την υγεία.
0: Ωραία. Τη διάβασες την έρευνα?
1: Γι' αυτό το κοιτούσα.
0: Αφού τη διάβασες και σ' αρέσει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι σου έρχεται στο μυαλό κάποιος πολύ γνωστός σου που το κάνει αυτό.
1: Μιλάς για
0: εγώ. Λοιπόν, θα κάτσεις και θα μάθεις την έρευνα απ' έξω.
1: Ναι.
0: Διαβάσεις πολλές φορές μέχρι να την δεις απ' έξω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Και κάθε φορά που το αργώ εγώ ή κάνω αυτές τις βλακίες εδώ πέρα,
1: ναι,
0: θα τη θυμάσαι την έρευνα και θα λες: έχει δίκιο η Ελένη, φίλη μου.
1: Ναι. Μια μικρή σημείωση μόνο.
0: Τι σημείωση?
1: Παρατήρηση, όπως θέλεις πες το. Η έρευνα αφορά γυναίκες.
0: Εγώ τι είμαι, ρε.
1: Που το λες για μένα, να το κοιτάξω και να το διαβάσω πολλές φορές. Δηλαδή, συγγνώμη, ότι τι θέλεις να πεις, τι υπενήσεσαι.
0: Είναι μόνο για γυναίκες.
1: Ναι, είναι μόνο για γυναίκες.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: 92,9 Kiss.
14: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής χρόνια τώρα.
13: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Summer Song από Texas, φυσικά στο 92,9 Kiss, από τα 90 στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και τώρα, πολλές φορές έχει τύχει να είμαστε έξω το βράδυ, άλλοι να δουλεύουν, άλλοι να διασκεδάζουν. Κάποια στιγμή λοιπόν να σε πιάνει μια λιγούρα, μια πεινά, ναι. Και λες τώρα τι θα φάω. Τι θα φάω. Και πολύ μπορεί να κοιμάται εκείνη την ώρα, έτσι που κοιμάται. Ροχαλίζει. Η πείνα όμως δεν κοιμάται,
1: δεν σε αφήνει. Με τίποτα.
0: Γρου, δεν μπορείς να ησυχάσεις. Ευτυχώς όμως για εκείνες τις δύσκολες ώρες υπάρχει το McValue Night. Mm-hmm. Από τις 8 λοιπόν το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί μπορείς να διαλέξεις δύο από McDouble και Double Chicken Burger με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό ή κρύο τσάι με 6,95.
1: Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Και τώρα πάμε να διορθώσουμε κάτι που είπαμε στο ξεκίνημα, γιατί βασικά αυτό διορθώθηκε. Δεν θα το διορθώνουμε γιατί έχει διορθωθεί,
1: ναι,
0: από...
1: δεν είναι ότι
0: αποκαταστάθηκε
1: λάθος.
0: Η λειτουργία τελικά του 100 της άμεσης δράσης και του 199 της πυροσβεστικής που είχαν πέσει λόγω εργασιών στο δίκτυο. Δεν χρειάζεται πια να καλείτε το 112.
1: Ή το κινητό που σας δώσαμε.
0: Ναι. Δεν
1: είναι
0: ισχύει τίποτα
1: okay.
0: Αυτά. Αποκαταστάθηκαν τα πάντα. Και τώρα λέω να δώσουμε τηλέφωνο 2-10-80-50-000 για να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Αν θέλετε λοιπόν να παίξετε μαζί μας όνομα φυτό ζώο πράγμα και να σας τραπεζώσουμε. Πού θα τους τραπεζώσουμε?
1: Δεν τραπεζώνουμε, δίνουμε πακέτο προϊόντων έλιξη.
0: Α, ναι, τα έλιξη,
1: ναι,
0: τα φοβερά.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Ωραία, θα σας πούμε για αυτά αναλυτικά αμέσως μετά. Αν θέλετε λοιπόν, καλέστε στο 2-10-80-50-000 για να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.

0: Eminem Stans, φυσικά στο 92,9 και μόλις τις επιτυχίες 90s του Now. Και τώρα με όνομα φυτοζώο πράγμα, που το δώρο είναι πακέτο προϊόντων Elixir. Η Elixir Makeup είναι μια ελληνική εταιρεία καλλιντικών, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει σύγχρονο e-shop. Τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε σε περισσότερα από 1500 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, εκ των οποίων τα 600 βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής.
1: Εξάγει σε πάνω από 33 χώρες παγκοσμίως και πολλά από τα προϊόντα της έχουν γίνει viral στο TikTok.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Με ποιον παίζουμε?
1: Με τον Ηλία.
0: Γεια σου Ηλία.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στη πιο όμορφη παρέα.
1: Γεια σου Ηλία.
0: Ηλία, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Είμαι καθοδόν στο δρόμο και η μέρα μόλις τελείωσε. Ωραία. Πάμε για σπίτι.
0: Α, φανταστικά.
1: Σε κούραση τώρα.
0: Τι θα φας εκεί που θα πας σπίτι σου?
3: Όχι ακόμα. Θα το επεξεργαστούμε.
1: Θα το επεξεργαστούμε. Μάλιστα.
0: Εμένα μου ακούγεται ότι θα το μαγειρέψουμε.
1: Ναι.
0: Ή θα το παραγγείλουμε.
3: Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά.
0: Ωραία. Okay. Ηλία μου, παίζεις με το γράμμα μη, όπως λέμε μαρούλι.
3: Ωραία, τέλεια.
0: Εντάξει, είσαι έτοιμος?
3: Ναι, ναι.
0: Να ξεκινήσουμε.
3: Ναι, βέβαια.
0: Ένα
3: βέβαια.
0: Όνομα. Ένα όνομα.
3: Μαρία.
1: Πολύτιμος λίθος που σχηματίζεται μέσα στα όστρακα ορισμένων στριδιών.
3: Μηδί, όχι.
0: Λίθος.
3: Όχι. Λίθος. Μαργαριτάρι.
0: Το κάνουν συνήθως οι γυναίκες στο πρόσωπο.
3: Make-up.
1: Ναι, ένα αντικείμενο.
3: Μαρκαδόρος.
0: Ένα ζώο.
1: Ηλία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είδος του είναι το σουηδικό, το σιάτσου και το ταϊλανδέζικο.
0: Καλά.
3: Μασάζ.
0: Από αυτό έχει κάνει μάλλον.
1: Έχει κάνει, ενώ το μοσχαράκι δεν μπορείς να το βρεις.
3: Α, παπα, ναι.
1: Έλα, βρε Ηλία.
0: Υπήρχε και το μουλάρι που μου έκανα εγώ μου.
3: Ναι. Ναι, είδες. Έχω στρες που μιλάω μαζί σας. Σας ακούω συνήθως στο ραδιόφωνο. Και είναι λίγο, πώς το λένε, είναι λίγο, πώς το λένε, ενθουσιασμένος ενδεχομένως και γι' αυτό λίγο.
0: Και έχασες από ενθουσιασμό. Λοιπόν, Ηλιάκου, θα ξαναπάρεις τηλέφωνο να παίξουμε κάποια άλλη φορά, εντάξει?
3: Ναι, ναι, παιδιά, κανένα πρόβλημα.
0: Χαρήκαμε.
3: Συνεχίστε, σας ακούμε όλη μέρα.
0: Ευχαριστούμε.

0: Σήμερα η ιστορία πίσω από το The Door του Teddy Swims. Το τραγούδι είναι ένας ύμνος αυτοσυντήρησης και απελευθέρωσης από μια βαθιά τοξική και καταχρηστική σχέση. Πίσω από τους δυναμικούς στίχους και τη soul ερμηνεία κρύβεται μια πολύ προσωπική και επίπονη ιστορία του ίδιου του καλλιτέχνη.
1: Ο Teddy το έγραψε εμπνευσμένος από μια πρώην κοπέλα του, η οποία τον είχε παρασύρει σε ένα κύκλο χειραγώγησης, ψεμάτων και συναισθηματικής εξάντλησης. Η τοξικότητα της σχέσης αυτής ήταν τόσο έντονη που είχε αρχίσει να τον απομακρύνει από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, τους φίλους και την οικογένειά του.
0: Ο Swims είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Αυτό το τραγούδι μιλάει για το πώς έσωσα τη ζωή μου. Περιγράφει τη στιγμή που οι προτεραιότητες του άλλαξαν από το να προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση και να πεθάνει για εκείνη, στο να επιλέξει να αγαπήσει ξανά τον εαυτό του». Mm. Η πόρτα λοιπόν, The Door, λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο των ορίων. Δεν αντιπροσωπεύει απλώς ένα χωρισμό, αλλά τη συνειδητή απόφαση να διώξεις την αρνητικότητα από τη ζωή σου και φυσικά να κάνεις μια νέα υγεία αρχή, βασισμένη όμως πια στην αυτοεκτίμηση.

0: History. History.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
4: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
3: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
4: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
3: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
4: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίρι Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
3: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πέθανε!
10: Ποιος? Ή αισθητικός?
9: Εντελώς!
11: Εντελώς!
9: Πότε?
10: Χθες το απόγευμα.
9: Πού?
12: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
9: Και το πτώμα?
11: Μπρούμητα, στον καζόν.
9: Να το κουρέψετε.
13: Το πτώμα.
9: Τον καζόν.
14: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
9: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
15: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
19: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
20: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
19: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
21: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
22: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
19: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
23: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
24: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
25: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
24: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr. Και φυσικά μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Μην χάνετε την ευκαιρία αυτήν. Αύριο θα γίνει κλήρωση.
26: Έλα, έχετε λίγη ώρα ακόμα.
24: Μπείτε και δηλώστε. Σακύρα είναι αυτή. Πυραμίδες Γκίζας, όλα πληρωμένα στο Κάιρο. 5 μέρες, φανταστικό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Kiss Drive Time, αλλά σας άλλη μια ωρίτσα μαζί σας. Τι ισοδύναμη με 30 λεπτά περίπατο στο καύσιμο θερμίδων θα μάθουμε?
26: Θα μάθουμε για τη νέα εποχή που έρχεται στον ηλεκτρικό.
24: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό επίσης.

0: The Moon and Back, Savage Garden από τα 90 στο 92,9 εκεί, με 23 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, με 26 μέγιστη αύριο, 25 το Σάββατο, 25 την Κυριακή. Τη Δευτέρα βλέπουμε πάλι βροχούλες. Αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί και άλλες φορές το παρατηρούμε ότι συμβαίνει. Δηλαδή να βλέπεις βροχή και μετά την επόμενη μέρα να εξαφανίζει την βροχή.
1: Ναι, εντωμεταξύ έχει αλλάξει. Γιατί θυμάμαι που κάποια από αυτές τις μέρες εγώ έβλεπα 27.
0: Το Σάββατο το έβλεπες.
1: Ναι, και ξαφνικά βλέπω συννεφιά το Σάββατο και 25.
0: Εντάξει.
1: Anyway.
0: Τέλος πάντων, μια χαρά είμαστε. Όλα καλά. Να πούμε επίσης ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όσον αφορά τον ηλεκτρικό. Σε κυκλοφορία μπαίνει ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός του ESAB.
1: Λοιπόν, γραμμή 1, ε.
0: Ναι, ακριβώς όμως τι θα γίνεται με αυτό. Θα έχουμε πληροφόρηση μάλλον σε σύγχρονα συστήματα ασφαλείας ενδεχομένως.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ωραία. Μια χαρά.
1: Και σιγά σιγά θα ανακατασκευαστούν και οι 14 σειρμοί.
0: 14 έχουμε μόνο.
1: Ναι, πόσους ήθελε.
0: Δεν ξέρω. Φαίνονται λίγοι.
1: Είναι για το ηλεκτρικό. Πόσοι θα είναι, Ελένη μου. 2 είναι οι γραμμές μόνο που πηγαίνει και.
0: Σωστά.
1: Ναι, anyway.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω, το έχω στο μυαλό μου πιο μεγάλο.
1: Ναι, ωραία.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς το Πειραιά έχει πρόβλημα από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Αιγάλιο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο κομμάτι Σίδηρα Χαλανδρίου με Δαχτυλίδη επίσης και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείος του Παπάγου. Η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή και τον Καρέα. Η Ποσειδώνος στο Ελληνικό. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Πειραιός πριν την Ομόνοια, Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Αρδιτού.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now στο 92,9 Kiss. Να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο το πρωί στις 8 συντονιστείτε στο 92,9 Kiss και στο Breakfast Show. Κάτι θα γίνει εκεί μαγικό. Έχουμε και σχετικό post στο Instagram. Μεταξύ άλλων, έτσι. Γιατί έχουμε και την κλήρωση της Ακύρα.
1: Ναι, έχουμε πολλά.
0: Και τα 1000 ευρώ. Ναι, ναι. Αλλά και κάτι ακόμη. Συντονιστείτε αύριο στις 8. Λοιπόν. Είναι φανταστικό αυτό που θα γίνει. Λοιπόν, τώρα, φανταστικό επίσης είναι το ότι ειδικά εσύ που βαριέσαι να πας γυμναστήριο, να περπατήσεις, γενικά να αθληθείς, να κολυμπείς στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάθεσαι εκεί σε μια καρέκλα αγγυλωμένος και δεν μπορείς να χάσεις θερμίδες. Έχεις κάνει λίγη κυλίτσα.
1: Ναι, λίγη, μικρή.
0: Λίγη, γιατί δεν είχε. Δεν είχε.
1: Όχι, αλλά την
0: λοιπόν, απέκτησα. Να σου πω τι θα κάνεις. Θα κάνεις αυτό που κάνω εγώ το βράδυ. Θα παρακολουθείς Thriller.
1: Και γιατί αυτό παρακαλώ?
0: Γιατί και τις ίδιες θερμίδες με ένα 30 λεπτό περίπατο.
1: Αλήθεια?
0: Κατάλαβες γιατί έχω αδυνατήσει?
1: Τότε, έτσι εξηγούνται όλα. Ναι, θα αρχίσω να βλέπω Thriller, παιδιά. Kiss Drive Time.

0: Κις Soundcheck.
1: Για να ακούσουμε το σημερινό μας ήχο, ο οποίος είναι...
2: Το έχει θολώσει εκεί.
1: Ναι. Πάμε. Άλλη μία. Η κόρη μου το παρακολουθούσε αυτό.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Και έτσι λέει, γιατί βρε πουλάκι μου το βλέπεις αυτό. Και το άκουγα και καθόλου δεν μου άρεσε.
2: Εγώ δεν το είχα δει ποτέ.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν το είχα δει.
1: Δεν είναι της ηλικίας μας. Λοιπόν, άλλη μία. Είναι και κολλητικό το άτιμο.
2: Ναι. Ξέρουν τι κάνουν.
1: Ναι, βέβαια. Ορίστε, μου τώρα θα λέω όλη μέρα go-go μέχρι να πάω το βράδυ στο σπίτι μου. Λοιπόν, πείτε μας αν το έχετε καταλάβει, αν θυμόσαστε ποια αγαπημένη παιδική σειρά ξεκινούσε έτσι. Και θέλουμε να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber
2: 6942-929-929.
1: Το δώρο που θα δώσουμε είναι 80 ευρώ τραπέζι στο Σολούνα. Εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε λοιπόν για κλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Μπορείτε να το επισκεφτείτε το Σολούνα, θα πάθετε πλάκα και να ζήσετε πραγματικά μια αξέχαστη βραδιά.
2: Είναι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ακριβώς.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud στο 92,9 Kiss. Μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και με...
1: Go, go!
0: Εκολητικό σου λέω. Λοιπόν, ποια αγαπημένη παιδική σειρά ξεκινούσε έτσι, ρωτήσαμε. Πολλά μηνύματα, βέβαια.
2: Πάμε
0: να ξεκινήσουμε κάποια από αυτά.
2: Ωραία, πάμε.
0: Go Power Rangers. Πολιτικό σου λέω.
2: Α, το τραγούδισε κιόλας.
0: Το τραγούδω κι εγώ.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Σπύρας και νομίζω ότι είναι Power Rangers.
0: Go, go.
4: Καλησπέρα στα παιδιά. Go, go, Power Rangers.
2: Κι άλλος το τραγουδάει.
0: Θα κάνω έτσι τώρα.
2: Μάλιστα.
5: Καλησπέρα, είμαι η Άννα. Μήπως είναι οι Power Rangers?
2: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα παιδιά, είναι οι Power Rangers.
2: Είναι οι Power Rangers.
0: Ωραία, όλοι το έχουν βρει.
2: Κι άλλο ένα.
0: Άντε, ακούσουμε άλλο ένα.
6: Καλησπέρα, μήπως είναι οι Power Rangers?
0: Μήπως.
2: Δεν
0: είναι.
2: Μήπως.
0: Για εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως η σειρά συνδύαζε δράση, μάχες και δράμα. Αυτό που πολλοί λέει δεν γνώριζαν ήταν ότι μεγάλο μέρος των σκηνών από τις μάχες προέρχονταν από την ιαπωνική εκδοχή της σειράς, το Super Sentai. Αντίθετα, λέει, σκηνές χωρίς τις χαρακτηριστικές στολές και διάλογοι γυρίζονταν στην Καλιφόρνια.
2: Άκου τώρα να δεις τι γινόταν σε αυτή τη σειρά.
0: Γινόταν χαμός αυτή τη σειρά και το βλέπανε όλα τα πιτσιρίκια τότε.
2: Εννοείται, βέβαια.
0: Οι γονείς τότε, θέλοντας και εμείς.
2: Αναγκαστικά οι γονείς, και... γιατί όταν έχεις παιδιά.
0: Και να σου πω και κάτι. Τώρα που το θυμήθηκα, σου λέω, μου έχει κολλήσει. Θέλω να το πω.
2: Go, go.
0: Go, go, go.
2: Το βλέπα και η κόρη σου αυτό.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Και η κόρη σου.
0: Ναι, μεγάλη. Go, go, πάμε.
2: Go, go, πάμε.
0: Για διαφημίσεις.
7: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
8: Το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να μας τραγουδήσετε και να τραγουδήσετε γενικότερα για να εξολοθρεύσετε όλα τα μικρόβια που έρχονται?
9: Κάθε μέρα τραγουδάω και σήμερα please stay, I want you, I need you, Lord God.
10: Έχω φαρυγγίτιδα. Παρ' όλα αυτά, I had the time of my life.
11: 12.
8: Είναι και επίκαιρο.
11: Τηλεφώνημα.
12: Ούτε, ούτε, παπα, ούτε. Ούτε, ούτε, παπα, ούτε.
8: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε πιο τρελοί από εμάς και πραγματικά μπαίνετε σε ό,τι λαγουδότρυπα σας ανοίξουμε.
0: Και αυτή η λαγουδότρυπα για σκαμμένη στα έγκατα της γης μιλάμε.
7: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
13: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
14: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Οικογένεια Adams. Το musical.
14: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
15: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, Συνδέω με τον κόσμο σου.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: 92,9 Kiss.
8: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
17: Άλλο.
8: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
17: George Orwell.
8: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Mickey Mouse? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
17: Ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
7: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Σαντάνα Ρομπ Τόμα Σμουθ στο 92,9. Και χθες που λέγαμε για την κόντρα Βύση Καρβέλα, που το διαβάζουμε παντού. Έχει γίνει χαμός. Λέγαμε, ας πούμε, ότι δεν μας αρέσει να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις κλπ. Για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Σήμερα τα πράγματα γίνανε χειρότερα. Εκείνος είπε ότι θα γράφει τραγούδια για τη Βανδύ. Και κάποιοι άλλοι είπαν ότι θα γράφουν για τη Βύση.
1: Μήπως ο Θεοφάνους. Ο Θεοφάνους.
0: Ο Φίβος, Θεοφάνους. Χαμός.
1: Και ο Φίβος ήταν το αντίπαλο.
0: Διαβάζουμε, το ατελείωτο έχει.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά θα γίνει στο τέλος.
0: Και τι ισχύει, έτσι.
1: Κάτσε να δούμε. Ναι, γιατί πολλά ακούγονται, αλλά κάτσε.
0: Ναι. Τώρα όμως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αύριο το πρωί στις 8 πρέπει να συντονιστούμε στο 92,9 Kiss και στο Breakfast Show. Έτσι, το θυμόμαστε αυτό, ναι. Αύριο έχουμε και την κλήρωση για τη Σακύρα. Κάποιος από εσάς θα μάθει, επιτέλους, από εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή και θα εξακολουθήσετε να δηλώνετε μέχρι αργά το βράδυ, και σε 929.gr. Κάποιος θα κερδίσει ταξίδι για τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας. Θα πάει εκεί 28 Νοεμβρίου να τη δει, αλλά θα είναι και μέρες νωρίτερα, 5 ημέρων το ταξίδι στο Κάιρο. Ναι. Με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάει στην πόλη. Φανταστικό ταξίδι, φανταστικό. Ταξίδι πραγματικά εμπειρία, το οποίο σχεδιάζει φυσικά η Genius Travel, γιατί σχεδιάζει ταξίδια και δεν πουλάει πακέτα. Πολύ βασικό.
1: Και θα πάρει και κάποιον μαζί του, έτσι, ή κάποια.
0: Ναι,
1: ό,τι αποφασίσει ο νικητής.
0: Βέβαια,
1: ή νικητρία, δεν ξέρουμε.
0: Λοιπόν, οπότε, δηλώστε συμμετοχή. Είναι το last call αυτό. Μην χάνετε τέτοιες ευκαιρίες. Γιατί μετά το τέλος της συναυλίας, νομίζω ότι θα σπάσει το διαδίκτυο από φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Και όλοι θα μιλούν για πολλές μέρες για τη συγκεκριμένη συναυλία.
1: Θα κάνει το γύρο το κόσμο, γιατί και μόνο που θα γίνει συναυλία στις πυραμίδες της Γκίζας, αυτό και μόνο τα λέει όλα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είναι κάποιο στάδιο ή κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Και το ταξίδι το έχει σχεδιάσει Genius Travel, που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, ταξίδια εμπειρίες. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσει από όλη την Ελλάδα και δείτε τα πακέτα. Πραγματικά θα πάθετε πλάκα. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε.
1: Να ανακοινώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για πάμε.
1: Πάμε λοιπόν. Νικόλαος Κοπέρνικος.
0: Νικόλαος Κοπέρνικος.
1: Ναι, ναι.
0: Φανταστικά. This is
2: Kiss. Παίζετε μουσικάρες. Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Άλλη μια κομματάρα από το Daddy Swims, Lose Control, φυσικά στο 92,9 Kiss. Εγώ πάντως δεν θα χάσω τον έλεγχο. Θα φροντίσω να είμαι συγκρατημένη και προσεκτική.
1: Πάλι.
0: Τι θέλω να κάνω.
1: Ναι.
0: Να το πω ή να μην το πω. Θα το πω γιατί μπορεί αυτό που θα πω να βοηθήσει και τις ακροάτρες που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Οκ, λοιπόν, για προχώρα να δούμε.
0: Θα πάω να κάνω μια περιστασιακή ανταμοιβή στον εαυτό μου. Λοιπόν, σήμερα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, 7 η ώρα τελειώνουμε. Βουρ, θα πάω να αγοράσω κάτι για να μου φύγει το άγχος και το στρες και να νιώσω μεγαλύτερη ικανοποίηση και να φτιάξει τη διάθεση μου. Όχι, δεν πέρασα καλά εδώ μαζί σου δύο ώρες. Μια χαρά πέρασα, αλλά δεν έχει να κάνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Και ό,τι τι δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εσύ θες να πάει να αγοράσεις κάτι καινούργιο ρούχο, έτσι.
0: Κάτι, ναι, δεν ξέρω. Θα είναι ρούχο, παπούτσι, το σόλχο, δεν ξέρω.
1: Για να αισθανθείς λοιπόν, καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Και... Κυκλοφορεί μια άποψη στο διαδίκτυο, η οποία υποστηρίζει ότι οι γυναίκες που αγοράζουν καινούργια ρούχα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Εγώ δεν αγόρασα αυτήν καν τίποτα, οπότε νομίζω ότι μπορώ. Αναφέρουν ότι αισθάνονται λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη ικανοποίηση. Είναι περιστασιακή ανταμοιβή. Κατάλαβες. Οπότε θέλω να το κάνω αυτό στον εαυτό μου, να τον ανταμείψω.
1: Ωε φίλε, εγώ κρατάω αυτό που είπες, ότι είναι άποψη, δεν είναι καν έρευνα. Οπότε ευτυχώς που δεν είσαι γυναίκα μου, θα με έχεις φαλήρει.
0: Ευτυχώς λέω και εγώ που δεν είμαι. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου.

0: ακούγεται ένα του Aerosmith από το καλώδιό μου. Λοιπόν, okay. Με πήρε το τραγούδι και με πήγε, δεν ξέρω κι εγώ που. Aerosmith, I don't want to miss a thing στο 92,9 Kiss. Πραγματικά, περάσαμε φανταστικά.
1: Θα τα πούμε
0: αύριο πάλι ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Άρα δεν ξεχνάμε, συντονιζόμαστε 8 το πρωί στο Breakfast Show και στο 92,9 Kiss. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Να σας πάω τώρα στο Μάλμε της Σουηδίας. Όσοι πάτε προς τα εκεί, σας βγάλει ο δρόμος, βρίσκεται ένα από τα πιο ασυνήθιστα μουσεία στον κόσμο.
4: Το Disgusting Food Museum.
0: Disgusting, μωρέ, και συνόμιζα ότι διάβαζα σουηδικά και δεν καταλάβαινες τι έγραφε.
3: Δηλαδή το μουσείο αειδιαστικών φαγητών.
0: Και το Stinky Tofu.
3: Stinky Tofu τι είναι?
0: Το Stinky, βρωμερό τόφου. Επίσης ένα παραδοσιακό τυρί της Σαρδινίας που περιέχει ζωντανές προνύμφες.
3: Όχι, εγώ τα τυριά τρελαίνομαι, αλλά τώρα με ζωντανά σκουλίκια δεν ξέρω.
0: Βέβαια, εντάξει, τα παιδικά μου χρόνια σου έχω πει.
3: Παρόλα αυτά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Μαμά. Ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7.
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7.
2: Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
11: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
11: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
10: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
11: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
10: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
14: Έκθεση.
13: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
14: Age of Content.
13: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
14: Oracle.
13: Ρόμπερτ Άικ.
14: Ιδίποδας.
13: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
14: Συζήτηση.
13: Ρωμαίο Καστελούτσι.
14: Φάουστ.
13: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
14: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
13: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
14: Λάμπλες.
13: Νίκος Καραθάνος.
14: Έπος.
13: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Kiss World Concerts 2026 Shakira.
1: Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
1: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
16: Αύριο το πρωί στο Breakfast Show είναι η κλήρωση για τη Σακύρα. Οπότε, αν δεν το έχεις κάνει, δήλωσε συμμετοχή τώρα. Προλαβαίνεις kiss929.gr. Win on Kiss. Εγώ έχω μαγευτεί τώρα. Βλέπω αυτό το υπέροχο χρώμα πάνω από την πεντέλη. Τι ωραία. Είναι αυτό που λέμε Blue Hour ή αλλιώς και το λυκόφως. Και θα το περάσουμε παρέα με την καλύτερη 90's του Ναό Μουσική. Είμαι η Χριστίνα Γιανοπούλου στο 92,9 Kiss μαζί μέχρι τις 10.

Επική Faithless στον 92,9 Kiss κατά της Insomnia. Η καλύτερη 90's του Now Μουσική για λίγο καλύτερη διάθεση. Τώρα, τι άλλα νέα σήμερα. Το Google Maps δείχνει πλέον τις τιμές καυσίμων. Αυτό συμβαίνει στη Βρετανία. Πολύ καλό να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα και πολύ χρήσιμο. Ελλάδα η καλύτερη χώρα στον κόσμο για ταξίδια. Ψηφίστηκε για το 2026 σύμφωνα με το Condé Nast Traveler. Και οι ψαράδες τι γίνεται. Έρχεται κύμα αντιδράσεων από τους επαγγελματίες Έλληνες ψαράδες, οι οποίοι σχεδιάζουν αποκλεισμούς λιμανιών το Σαββατοκύριακο που θα έχει και τέλειο καιρό. Επιστροφή στην καλύτερη 90's του Now Μουσική. Θα ακούσουμε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Έρχεται με ένα εσπρεσάκι το κορίτσι μας. Και αυτός είναι ο Passenger με ωραίες ιστορίες. Let's hear go.

0: Πόσο να προσπαθήσεις πια, η Linkin Park που αγαπάμε, in the end. Η προσπάθεια να δώσει τα πάντα σε μια φιλία, σε μια σχέση, η οποία στο τέλος, in the end, καταραίει. Ακολούθα τη ροή και τον 92,9 Kiss. 8 παρα 5 σου δίνω την τελευταία απάντηση για σήμερα στον αυριανό διαγωνισμό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Σε άλλο θέμα, αν σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές, όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φασούλα, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, 1 μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά τώρα και αμέσως μετά στα καπάκια έρχονται η Σακύρα μας, ο Bruno Mars με τη Lady Gaga.
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: 92,9 Kiss.
13: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Alright, είμαστε στον 92,9 Kiss, οδεύοντας προς το βράδυ της Πέμπτης. Όπως δήλωσε η Σελίν Ντιόν πριν ξεκινήσει τις συναυλίες της, έκανα την ασθένεια, μιλάμε για σοβαρή ασθένεια, λόγο για να ζω. Είχε όμως ένα μικρό ατύχημα χθες στο Παρίσι, στη συναυλία της, όταν παραπάτησε και έπεσε στη σκηνή, αλλά ξανασηκώθηκε και αυτό είναι που έχει σημασία. Πάμε σε άλλο θέμα, σε άλλη συναυλία. Δήλωσε συμμετοχή για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρας στο Κάιρο, στις πυραμίδες της Γκίζας. Αύριο το πρωί στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή γίνεται η κλήρωση. Έχουμε last call δηλαδή, κανονικά. Ο 92,9 Kiss με την Genius Travel σε στέλνουν Αίγυπτο για να δεις live της Ακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας για ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, πρωινό ξενάγηση στην πόλη για να ζήσεις μια καταπληκτική εμπειρία, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες, δεν πουλά απλά πακέτα. Η κλήρωση, είπαμε, θα γίνει αύριο και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τώρα θα ακούσουμε Jason Derulo. Savage Love.

0: Συνεχίστε έτσι, μας κρατάτε φοβερή παρέα.
1: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Catch me, alright, go Houdini, Dua Lipa, άσε τα μαγικά και άκου τώρα την απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αύριο το πρωί της Παρασκευής, 9 παρά 20 στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή, μία από τις 10 σωστές απαντήσεις είναι γονίδια. Και κάπως έτσι είσαι κομπλέ σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τώρα. Δώσαμε και τις 10 σωστές απαντήσεις στο παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Καλή επιτυχία. Μιλώντας για επιτυχία, από σήμερα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Την επόμενη ώρα έρχεται η καλύτερη, πιο αγαπημένη σου 90's του Ναό Μουσική και θα την απολαμβάνουμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλη από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με Ρούμι, η θρηλυκή κομμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
14: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
0: Αύριο γίνεται η κλήρωση το πρωί της Παρασκευής στο Breakfast Show. Αύριο το πρωί στις 8 έρχεται κάτι μαγικό και μάλλον θα θέλεις να το ακούσεις εδώ στον 92,9 Kiss. Και απόψε παρέα με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και την Telecom, πέμπτη βράδυ ακούμε την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις κερνάμε και θέατρο γιατί έχουμε Kiss Art Days.

Than You 92,9 Kiss είναι η καλή σου μουσική παρέα παντού και στην κίνηση. Έχει μπόλικη λεωφόρος Κηφισίας από Ψυχικό προς Μαρούση και στην κάθοδο προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι φουλ. Η αυριανή Παρασκευή θα έχει αρκετό ήλιο. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Επιτυχίες 90s to now. Έρχεται ο Hero, ο Enrique Iglesias, και αυτός είναι ο Benson Boone.

viral επιτυχίες 90's του Now, το «Παπά ούτε», όπως φωνάζει ένα παιδάκι στα γαλλικά, «Μπαμπά που είσαι», στο 92,9 Kiss. Τώρα για εσάς φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp. Επανέρχομαι με διπλές προσκλήσεις για θέατρο στο θεατρικό «Όλα λάθος». Κάνει Bad Dreams ο Teddy Swims, εντελώς λάθος. Και τώρα η Νάταλη Μπρούλια αισθάνεται χρόνια τώρα Torn. Την απολαμβάνουμε τώρα στο 92,9 Kiss.

Ο Bruno Mars στην πόρτα του παραδείσου στον 92,9 Kiss. Πέμπτη βράδυ, το δικό μας μικρό Σάββατο. Μία νύχτα όλη μας η ζωή. Αθήνα μας βγήκε 13η σε όλο τον κόσμο για το Night Live της. Νομίζω μας άξιζε καλύτερη θέση. Λοιπόν, και πάμε θέατρο. Έχουμε Kiss Art Days και τώρα διεκδικείς διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ξεκαρδιστική Κωμωδία Όλα Λάθος. Μία κωμωδία όπου τα πάντα πηγαίνουν στραβά, αλλά αυτό το λάθος είναι που στο τέλος την κάνει ανεπανάληπτη. Σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Πρωταγωνιστούν Χάρης Ασημακόπουλος, Γιάννης Βασιλότος, Τζερόμ Καλουτά, Απόστολος Καμιτσάκης, Μαρίλια Μητρούση, Κωνσταντίνος Μουτάφητης, Ελευθερία Μπενοβία, Γεράσιμος Παπικίνος. Και δίνω προσκλήσεις για την Κυριακή, αυτή την Κυριακή που έρχεται. Αν θέλεις, δηλώνεις συμμετοχή, είναι για το θέατρο Αθηνά στο site μας, Win on Kiss Art Days. Μπαίνεις, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και αμέσως σου έρχεται απαντητικό αν έχεις κερδίσει τη διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία!

0: Όταν το πρωί ξεκινάς με breakfast show 7 με 10 στον 92,9 Kiss με τον Αργύρη και τη ζωή μας, όλα είναι good και συνεχίζουν μέχρι το βράδυ. Αύριο έχουμε την κλήρωση, υπενθυμίζω, last call για να σε στείλουμε στο Κάιρο πυραμίδες Γκίζας με ένα άτομο που θέλεις εσύ και να δεις live τη Σακύρα, πενταήμερο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα μαζί με την Genius Travel. Αύριο το πρωί στις 8 έρχεται και κάτι μαγικό και είναι έκπληξη, μην το χάσεις.
1: 90's to now. Kiss FM. 92,9. Kiss.

0: Lady, hear me tonight. Φεγγαρόφος δεν έχει πολύ για να χορεύουμε κάτω από αυτό. Πέμπτη βράδυ στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα. Και γενικά εμένα με μαγεύει ο ουρανός. Απόψε λοιπόν έχουμε πεφταστέρια στον ουρανό μας, καθώς κορυφώνεται η βροχή μετεωριτών, οι δρακοντίδες. Μιλάμε για 5-10 μετέωρα την ώρα. Και τώρα μάλιστα είναι η καλύτερη ώρα να τα δεις και να ρίξεις τις ευχές σου. Το φεγγάρι είναι στη χάση του. Εννοείται τα βλέπεις καλύτερα περισσότερο μακριά από τα φώτα της πόλης. Μαζί με τα πεφταστέρια έλα να πέφτουν τώρα και οι παραγγελίες. Γιατί βαριέσαι να μαγειρέψεις, σε νιώθω. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το box. Με το box booster, όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 ευρώ και έως και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Ακού τώρα τι άλλο κερδίζεις.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Αύριο το πρωί στο Breakfast Show είναι η κλήρωση. Πέμπτη βράδυ, 8 Οκτωβρίου, πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο, με τον 92,9 Kiss παρέα σου. Συνεχίζεις καλύτερα. Η Χριστίνα Γιανοπούλου μέχρι τις 10 θα βρίσκεται στην παρέα. Θα σου προτείνω διαφορετικά θεάματα. Θα σου πω για την έξωση της ημέρας. Παίζει πολύ έξωση τελευταία. Και πώς κοιμούνται καλύτερα οι άντρες σύμφωνα με έρευνα. Η J-Lo πάντως περίμενε πολύ αυτή τη νύχτα και η Lady Gaga.

Η λατρεμένη φωνή του The Weeknd, Just Creeping. Έρευνα σχετικά με τον ύπνο δείχνει πως οι άντρες κοιμούνται καλύτερα όταν έχουν το κορίτσι τους δίπλα τους. Η αγάπη, η ασφάλεια και η οκυτοκίνη πάνω απ' όλα κάνουν τη διαφορά. Έτσι η αγκαλιά δεν είναι απλά ρομαντισμός, αλλά κάτι παραπάνω από αυτό. Η Νέλη Φουρτάδος στον 92,9 Kiss τραγουδά για κάποιον, Somebody to Love.

92,9 Kiss, 9 με 10 κάθε φορά που λαμβάνουμε την καλύτερη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Για σένα τώρα, πότε ήταν η τελευταία φορά που άκουσες πραγματικά γύρω σου? Η στέγη και η εγκατάσταση Κλίναμεν του Celeste Bourgeois Mouzenot σε προσκαλούν να κάνεις μια παύση. 182 πορσελάνινα μπολ κινούνται πάνω στο νερό και δημιουργούν μια μουσική που γεννιέται μπροστά σου εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Και καμία στιγμή δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Μαγικό. Άφησε για λίγο το θόρυβο της πόλης πίσω σου και μπες στην Onassis Mandra για μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου για την Κλίναμεν στο onassis.org και θα μείνεις breathless όπως τραγουδά τώρα ο Dan Wilson. I'm

Η Love Me Like You Do 92,9 εκεί στο βράδυ της Πέμπτης και θα σου πω για την έξωση της ημέρας. Έξωση από την Πάρνηθα έφαγε λύκος, άγριος λύκος, ο οποίος είχε συνηθίσει υπερβολικά τους ανθρώπους και είχε γίνει ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Τον παίρνουν τον λύκο λοιπόν και τον πάνε στη Φλόρινα και όπως τον βλέπω εδώ στη φωτό δεν φαίνεται καθόλου ευχαριστημένος. Γιατί αγαπημένο μου πλάσμα, η ζωή στην άγρια φύση σαφώς είναι πολύ καλύτερη από τη ζωή εδώ. Πάμε να ακούσουμε Imagine Dragons τώρα, το υπέροχο Bones.

Gone, gone, gone. Άμα πετάξει το πουλί, το θέλεις πιο πολύ. Έτσι δεν λένε? Έτσι λένε. Είμαστε παρέα στο 92,9 Kiss. Άσχετο με τα πουλιά, αύριο έχουμε κλήρωση. Δεν το ξεχνάμε και έχουμε και μεγάλη αγωνία. Είμαι σίγουρη, ειδικά εσύ που έχεις πάρει μέρος στο διαγωνισμό Kiss World Concert Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στο Κάιρο. Αύριο το πρωί στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή θα μάθουμε ποιος, πια, τυχερός, τυχερή, θα ταξιδέψει στο Κάιρο, πενταήμερο ταξίδι με Genius Travel, όλα τα έξοδα πληρωμένα, εννοείται το ταξίδι και η συναυλία της Σακύρα, τα εισιτήρια είναι για δύο, και εύχομαι καλή επιτυχία. Από τη Χριστίνα Γενοπούλου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Kiss World Concerts 2026 Shakira.
14: Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
13: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: is Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection, 92,9 Kiss.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
6: Το 1982, ο 33χρονος τότε οδηγός φορτηγού Larry Walters προσπάθησε να πάει στη δουλειά του πετώντας. Έδεσε 42 μετεωρολογικά μπαλόνια γεμάτα ήλιο σε μια απλή ξαπλώστρα κήπου αλουμινίου. Εκτοξεύτηκε με ταχύτητα στα 16.000 πόδια και έτσι παρασύρθηκε στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Λος Άντζελες. Ένας πιλότος λοιπόν εμπορικής πτήσης ανέφερε στον πύργο ελέγχου ότι μόλις τον προσπέρασε ένας τύπος που καθόταν σε μια καρέκλα κήπου. Τελικά μπλέχτηκε σε ηλεκτρικά καλώδια, προκαλώντας blackout σε μια γειτονιά. Η αστυνομία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τον συνέλαβαν και του επέβαλαν πρόστιμο 1.500 ευρώ για παραβίαση του εναέριου χώρου.
7: Συγγνώμη, περίμενε. Δηλαδή, άμα πέταγε λίγο πιο μακριά από το αεροδρόμιο, δεν θα έπαιρνε πρόστιμο μετά από αυτό που φέρνει blackout σε ολόκληρη γειτονιά.
5: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
8: Kiss Up.
5: Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι
8: το Kiss TV.
5: Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
9: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
10: Θα πνιγείτε στα γέλια.
9: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
11: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Και θα σας πάω στο Ιβανόφιο τώρα, που εκεί πέρα η γιαγιά Χάιδο κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του Basket League.
3: Είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει στη ζωή μου, η γιαγιά Χάιδο, και βασίζεται σε αληθινό άτομο, έτσι. Αχ, Αργύρη μου, κρίμα που δεν πηγαίνεις στο γήπεδο για να γίνεις κι εσύ μασκότ. Ο παππούς Αργύρης, το κηρύσω τώρα επίσημα, χωρίς να ενημερώσω κανέναν ανώτερό μου, ότι η μασκότ του 92,9 Kiss θα είναι ο παππούς Αργύρης. Με τη μαγκούρα του, με τη γκρίνια του, με τη μασέλα του.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9 Kiss.
2: Πόσο κάνει 115-60?
4: 95.
2: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
4: Άζωτο.
3: Το χαίρο πολύ.
2: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
4: Όλες.
2: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
4: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να μας τραγουδήσετε και να τραγουδήσετε γενικότερα για να εξολοθρεύσετε όλα τα μικρόβια που έρχονται?
2: Κάθε μέρα τραγουδάω και σήμερα please stay, I want you, I need you, oh God.
3: Έχω φαρυγγίτιδα, παρ' όλα αυτά I had the time of my life.
4: 12
1: είναι και επίκαιρο.
4: Τηλεφώνημα.
5: Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε.
1: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε πιο τρελοί από εμάς και πραγματικά μπαίνετε σε ό,τι λαγουδότρυπα σας ανοίξουμε.
2: Και αυτή η λαγουδότρυπα για σκαμμένη στα έγκατα της γης μιλάμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss. Παίζετε μουσικάρες.
1: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Όταν πηγαίνουμε να δώσουμε μια συνέντευξη για να διεκδικήσουμε μια δουλειά, ζητάνε στέλεχος, ζητάνε στη δουλειά μου, audition. Εγώ δεν είχα πάει να δώσω εξετάσεις στο θέατρο τέχνης τότε που ήμουν πιτσιρικάκι και είναι μια ουρά κόσμο αντιμένη στα κατάμαυρα σαν την αράχνη. Και είχα πάει με φούξια παπούτσια, εκρού παντελόνι, λευκό πουκάμισο. Θέλω να σου πω ότι με περάσανε.
2: Έχει τύχει ποτέ να σου ζητήσουν κάτι περίεργο, ας πούμε, σε οντισιόν ή σε δουλειά ή σε κάτι τέτοιο?
1: Μια φορά σε μια οντισιόν μας είχαν πει: έχετε μία τελεία, κάντε έναν αυτοσχεδιασμό, τι θα την κάνετε. Την πήρα την τελεία και την κάρφωνα στον τοίχο. Δεν είχατε άλλο να κάνω.
2: Δεν μπορώ.
1: Με πήρανε, ήμουν ευρηματικός.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.